0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε

0: τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Έτσι, με πανό κατεβαίνουμε για να τα λέμε αυτά.
1: Με πανό για να πεις ότι η μέρα είναι Παρασκευή. Το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι,
1: και αυτή την Παρασκευή είναι Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή είναι Παρασκευή.
1: Ναι, αλλά είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.
0: Κοίτα, κοίτα πώς αμέσως άλλαξε, ξύπνησε το μάτι, άστραψε.
1: Είναι και Σαββατοκύριακο. Έρχεται.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη, ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι κάπως λοιπόν ξεκινάμε την ημέρα μας, γιορτάζοντας την Χαρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, μια φθινοπορεινή Χαρασκευή, θα έλεγα, και πολύ ανεμωτή. Δική μου λέξη.
1: Ναι. Δηλαδή, είσαι γλωσσοπλάστρα.
0: Δεν το συζητώ καθόλου.
1: Σαν τη μουσική.
0: Έτσι ακριβώς, να σου πω κάτι. Έχει πολύ αέρα έξω.
1: Το ξέρω.
0: Έβαλα καμπαρντίνα και νόμιζα ότι θα πετάξω.
1: Δεν πέταξες όμως.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εδώ είμαι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημητρής Μεϊδάνης και είναι ο Νίκος Ψωμιάδης που θα φροντίζει τον ήχο μας για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Τι γκέστ είναι αυτό τρομερό, ναι, που έχουμε,
1: ναι, ναι,
0: Παρασκευή.
1: Είχαμε καιρό. Είχαμε καιρό. Έλα, είναι Παρασκευή πάνε. Και η Παρασκευή μας επεφύλασε τούτο εδώ το δώρο.
0: Τα πιο ωραία πράγματα δηλαδή.

0: Λοιπόν,
1: λοιπόν,
0: τα πιο σπουδαία πράγματα. Mm-hmm. Από το Μεγάλο Θυμό είναι αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο, πολύ δεν ωραίο. Είναι.
1: Ήταν και ο Θηδαίος μέσα.
0: Ο Θηδαίος και η παρέα του που λένε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε.
1: Πάντα και μόνο, εδώ κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8 για δύο ολοκλήρες ώρες. Είναι το Μη με ξυπνάς από τις 6. Καλημέρα να στείλω στη Γιούλη, στη Μαρία, στη Βασιλική. Καλημέρα στη Ζαφυρία, στο Σπύρο που βρίσκεται στην Μπριζ.
0: Στο Μπριζ, τι ωραίο που είναι.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Νομίζω ότι είσαι σε παραμυθένιο τοπίο.
1: Α, Σπύρο, στείλε μας καμία φωτογραφία να δούμε.
0: Έστειλε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος. Σαν το Φίλιππας. Λοιπόν, καλημέρα επίσης να στείλω στον Αναστάση που μας ακούει και την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Στράτο και στο Βασίλη, στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στη Μέρη μας από Πορτοράφτη.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα στη Βιβί μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας, γι' αυτό το είπαμε, υπάρχει το 210-60-13-168-9 και υπάρχει και η σελίδα μας στο Viber.
0: Υπάρχει ο λογαριασμός μας στο Viber. Για την ακρίβεια, μπαίνετε στην μπάρα αναζήτησης, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες, μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απλούστα τον απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή για τα λόγια καθημερινής σοφίας, που έρχονται από έναν πολύ σπουδαίο στοχαστή και ακτιβιστή, τον Μοχάντας Καραμστάντ Γκάντι ή αλλιώς Μαχάτμα Γκάντι, όπως τον ξέρουμε, Ινδός πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1869 και υπήρξε αυτή η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την Ινδική ανεξαρτησία από τους Βρετανούς. Είχα δει και την ταινία, το Γκάντι, τι ωραία ταινία ήταν αυτή. Και ήταν ο εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς χρήση βίας εναντίον των καταπιεστών. Μάλιστα, η διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνημα για την ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό του βίο τον συνέτειναν στο να καθιερωθεί σαν ένα από τα παγκόσμια σύμβολα του 20ου αιώνα. Λοιπόν, μάλιστα να πούμε ότι δολοφονήθηκε το 1947 από ένα φανατικό Ινδουιστή, λίγο μάλιστα μετά την απελευθέρωση της χώρας. Αυτός λοιπόν ο πολύ σπουδαίος άνθρωπος και στοχαστής, αυτή η πολύ σπουδαία παγκόσμια προσωπικότητα, ο Μαχάτμα Γκάντι, είχε πει, άκου τώρα Δημήτρη, ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά που κάνεις βρίσκονται σε αρμονία.

0: Έτσι λοιπόν, μια ακόμα Παρασκευή από Δήμο Μούτσι και Νίκο Γκάτσο, βεβαίως με τη φωνή της Δημήτρας Γαλάνη.
1: Ένα από τα πρώτα τραγουδιά που ερμήνευσε η Δημήτρα Γαλάνη στην
0: Φαίνεται καρδιά, στη φωνή της αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλεις να πάμε.
1: Να μας πεις τι μέρα είναι, βέβαια.
0: Θα σας πω ότι γιατί κανείς δεν το κατάλαβε τι μέρα είναι σήμερα. Όχι, όχι, ούτε ότι είναι Χαρασκευή, ούτε ότι έχουμε 2 Οκτωβρίου σήμερα. Να πούμε και καλό μήνα με όλους όσους δεν τα έχουμε πει. Έχουμε ανατολή ηλίου στις... δεν έχω, έχω διαφήμιση τώρα.
1: Διαφήμιση?
0: Έχει διαφήμιση.
1: Για πες, τι διαφημίζουν,
0: να πάρουμε. Το βρήκα. Ανατολή ηλίου 7 και 20. Έχει δύση ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι 275η ημέρα.
1: Ωραία.
0: Του έτους, γιατί θα με ρώταγες.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, στην Κυπριανή και στην Κυπρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Και χρόνια
1: καλημέρα
0: πολλά
1: και στην Κύπρο μας.
0: Και στην... Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Μπράβο.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Νομίζω είναι λόγω του Γκάντι. Ναι, είναι αυτό το κίνημα που είχε ξεκινήσει εκείνος με την παθητική έτσι, αντίσταση, αν πούμε, να πούμε, για την, έχει να κάνει δηλαδή με τη γέννησή του Μαχάτμα Γκάντι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την... έλα μισό λεπτάκι αμέσως.
1: Έχει διαφήμιση?
0: Όχι, δεν έχει διαφήμιση. Είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Ρίξε μου ένα χαμόγελο.
1: Εσύ μου ρίξε τόσα από το πρωί.
0: Όχι, αυτό που θα μου... Χαμόγελο λέω.
1: Να το.
0: Είναι η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία. Είναι εθνική εορτή εκεί. Είναι η εθνική εορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι εθνική μέρα τηγανιτών χατενιών.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα στο Λουκά, καλημέρα στο Βαγγέλη από Σέρες, στη Χρυσούλα, στον Γιάννη και στην Αγόρο, στη Φιλιό, να στείλουμε καλημέρα και στην Ανδρονίκη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Έχετε ξεκινήσει και
0: από έρχεστε. Νωρίς.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ
1: και έρχεστε εδώ
0: αυτό.
1: Στην παρέα μας για να πάμε παρέα στη δουλειά σας.
0: Έτσι ακριβώς. Να πάμε παρέα στη δουλειά
1: σας.
0: Τι ωραίο. Και πάμε να ξυπνήσουμε με ένα μινόρε της αυγής λίγο διαφορετικό.
1: Γκατζοντήλικο.
0: Έτσι.

0: Ναι, Αντώνη.
1: Αλλά μου αρέσει τόσο...
0: Άμα σε δω όμως, Αντώνη, στο δρόμο, γιατί σε βλέπω, θα δεις. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ευαγγελία. Καλημέρα να στείλουμε στον Ιωάννη και στην Ευαγγελία που είπαμε. Καλημέρα να στείλουμε στη Λαμία. Ναι.
1: Βεβαίως, στη Φιλιό επίσης. Στη Φιλιό επίσης και στην Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι να πάμε να γυρίσουμε και το χρόνο πίσω, πιστεύεις?
0: Να πάμε πού δηλαδή στο χρόνο?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πας πρώτα.
0: Θέλεις να πάμε στο 1828.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, τη μέρα εκείνη που το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Μάλιστα.
0: Μια μέρα σαν αυτή, επίσης, το 1836, ο Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα και το 1968 η σφαγή στο Τλατέλοκο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και τον στρατό σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. Μια μέρα επίσης σαν αυτή, το 1904 γεννιέται ένας σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας από αυτούς που αγαπώ, Γκραχάμ Γκριν.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Και το 1951 γεννιέται ο Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, Άγγλος τραγουδοποιός. Πρωτού ακολουθήσει βέβαια τη όλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς και βέβαια είναι ο Sting.
1: Φανταστικό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Έτσι είναι λοιπόν. Ζούμε σε ένα κόσμο τώρα και τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε.
1: Με μυρωδιά, όμορφη, αποδιώσμο.
0: Τουλάχιστον αυτό θα θέλαμε να είναι. Ναι. Όχι πάντα, δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω καλημέρα μας τώρα στο Βασίλη. Ναι. Τι ωραίο που είναι εκεί. Δεν έχουμε πάει. Βασίλη, καλημέρα να στείλουμε στο Βασίλη στο Πολυκάρπη Πέλλας. Καλημέρα να στείλουμε επίσης και στον Ιωάννη από τη Σπάρτη. Καλημέρα και στα Τρίκαλα Κορινθίας. Καλημέρα επίσης στο Κάρντιφ της Ουαλίας, γιατί μας ακούνε εκεί, και στο Άχεν.
0: Και στο Ντόρτμουντ μας ακούνε επίσης ο Γιάννης.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας ακούν άλλοι, δηλαδή μόνο τόσοι λίγοι.
0: Θα το δούμε αυτό, θα φανεί από το χειροκρότημα και από το πόσα μηνύματα θα λάβουμε. Για
1: ωραία,
0: να ξέρουμε τις παρουσίες.
1: Ωραία. Πες μας τώρα τα ευχάριστα πράγματα. Αφού μας πεις όμως ποια είσαι, για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Μπήκαμε
1: στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο να ξέρουν ότι είσαι η Μικάλα Θεοφίλου.
0: Σε σχέση με σένα που είσαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
1: Γιατί μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέμε κυρίως. Και βεβαίως ο Νίκος
1: Ψωμιάδης.
0: Και
1: μπορεί να με μπερδέψει με τον Νίκο Ψωμιάδη.
0: Αυτό οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε στις δυσάρεστες τώρα, ναι, γιατί έχουμε ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές που άφησε πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη, με πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και καταστήματα. Αυτό που δεν θέλαμε δηλαδή. Σε έκτακτη ανάγκη ο Μυλοπόταμος, ενώ νέα ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Κλειστά παραμένουν σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί σε Άγιο Νικόλαο και Μυλοπόταμο. Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν μέχρι το Σάββατο στο Αιγαίο, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να ενημερώνονται για τα δρομολόγια.
1: Ξεκινούν σήμερα οι δίκες 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αυτών που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα μαζί με τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού Δημήτρη Μελά και άλλα πρόσωπα, γιατί για κάποιες πλημμελιματικές πράξεις που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις του 2021. Οι υπόλοιπες δίκες έχουν προγραμματιστεί έως τις 12 Νοεμβρίου και οι 4 βουλευτές αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες.
0: Πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ με στόχο την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων. Την ίδια ώρα η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν σχετική απόφαση, επιδιώκοντας παράλληλα συντονισμένη αντίδραση και αποκλιμάκωση της έντασης με την Ουάσιγκτον.
1: Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.
0: Θα έχουμε Βενγκέρα, να ξέρεις, την προσεχή εβδομάδα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με το State Department, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.
1: Κλιμακώνονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με σχεδόν 2.000 προσαγωγές και επεισόδια σε δρόμους και σχολεία. Καταγράφηκαν επιθέσεις, πυρπολήσεις κάδων και ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Σήμερα ο Υπουργός Παιδείας θα συναντηθεί με συνδικάτα, γονείς, εκπαιδευτικούς και φοιτητές.
0: Μάλιστα. Στην κορυφή της βαθμολογίας, να και μια καλή είδηση, στον όμιλό της στο Nations League, με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπα. Στην Κυριακή 4 Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία.
1: Καλημέρα λοιπόν και στην Τούμπα, καλημέρα επίσης και στο Χαϊδάρι, γιατί θέλω να στείλω την καλημέρα μου, στη Λιβαδιά, στη Δομβρένα Θιβών επίσης, καλημέρα σε όλες και σε όλες, και στη Γλυκόβρηση Λακωνίας.
0: Και όλος ο κόσμος είναι μια Λιλιπούπολη.

0: γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λιλιπού πολύ. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
1: Γύρισα, ταξίδεψα πολύ και όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπού πολύ.
2: Μα είναι αλήθεια.
1: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Μαριανίνα Κρίζη στους στίχους, η μουσική του Νίκου Κυπουργού. Και φυσικά και αυτό το τραγούδι με την εκτέλεση του Σπύρου Σακά περιέχεται στο δίσκο «Εδώ λιλιπού πολύ», 1980 παρακαλώ. Δημήτρη,
2: παρακαλώ.
1: Έχουμε καλή είδηση να πούμε.
2: Ναι, ναι, ευτυχώς. Για πες μας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει, ναι, σε 4.000 σχολεία, με αργαλιούς, με νήματα, με κλωστές, με κεντητικά πλαίσια και πυλό, να ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους στα δημοτικά σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο μιας νέας εκπαιδευτικής δράσης του Υπουργείου Παιδείας, που φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην ελληνική παραδοσιακή χειροτεχνία. Το πρόγραμμα λοιπόν έχει τίτλο «Πολιτιστική παιδεία, εργαστήρια δημιουργίας και χειροτεχνίας», και όπως σου είπα, αφορά περίπου 4.000 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Να ξέρεις όμως ότι προβλέπεται και αξιοποίηση υλικών ανακύκλωσης και άλλων στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελεύθερη δημιουργία. Έτσι, το εργαστήριο δεν θα περιορίζεται στην εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών, αλλά θα λειτουργεί και ως ένας πολυλειτουργικός χώρος δημιουργικής έκφρασης.
1: Να πω κάτι που θα ήθελα πραγματικά να συμβεί μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Θα ήθελα να δω και αγόρια, ας πούμε, να κεντάνε. Θα ήθελα και αγόρια να πλέκουνε. Δεν θα ήθελα να γίνεται αυτό μόνο, ξέρεις, να το κάνουν μόνο, να είναι μόνο, ξέρεις, κοριτσίστικο κομμάτι αυτό. Θα ήθελα όλα, αγόρια, κορίτσια, να μπουν σε αυτή την λογική των εργαστηρίων.

0: Εδώ σας στέλνουμε στο δεύτερο πρόγραμμα παρέα μας, τα πρωινά, από τις 6 ως τις 8.
1: Έτσι, και μετά θα πάει όλη μέρα πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε. Από την αρχή ξεκινάνε τα πράγματα να πάνε καλά ή στραβά.
0: Λοιπόν, σου έχω βιβλίο το οποίο έχει γίνει τηλεοπτική σειρά.
1: Ποιο?
0: Το Mega Channel, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε υπεράνω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Αλλά εμείς τους αγκαλιάζουμε όλους.
0: Ακριβώς. Είναι το Δυο Μαύρα Πουκάμισα του Μένιου Σακελαρόπουλου. Πάλι μας πηγαίνει αυτό το βιβλίο στην Κρήτη.
1: Συγγνώμη λίγο, ξέρεις ότι είναι πραγματική ιστορία, ε?
0: Ναι.
1: Είναι τρομερή η πραγματική ιστορία.
0: Είναι ιστορηματικά, όμως ναι. Το περιγράφει ο Μένιος Σακελαρόπουλος. Μια συνταρακτική και βαθιά ανθρώπινη λοιπόν ιστορία, πλημμυρισμένη από πάθος, έρωτα, μίσος, συγκίνηση, ελπίδα. Το βιβλίο όμως έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό από τις εκδόσεις Ψυχογιός και θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Φυσικά και θα δώσουμε αντίτυπα για να ξέρετε από πριν τι θα συμβεί και στη σειρά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εμείς σας δίνουμε σκονάκι.
1: Spoiler που λένε και οι.
0: Είναι πολύ σημερινό, Μικαέλα.
1: Είναι πολύ. Δεν είμαστε boomer, που λέει και ο γιος μου. Μιλήσε boomer. Λοιπόν, πάμε στο Viber κατευθείαν για να στείλετε τα μήνυματά σας. Πώς μαύρα που κάμισα ή λευκά είναι.
0: Μαύρα είναι, παιδί μου. Στην Κρήτη λευκά που κάμισα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πού είναι, στην αναγέννηση. Οι κυρίες με τα κρινολίνα.
1: Στο Viber λοιπόν θα μας στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τις λέξεις δύο μαύρα που κάμισα ή μαύρα που κάμισα ή που κάμισα ή βιβλίο, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων.
0: Μένιος Σακελαρόπουλος,
1: ή Μένιος Σακελαρόπουλος,
0: ή Δήμητρης Μεϊδάνης, Μικαέλα Θεοφίλου και ούτω καθεξής.
1: Ό,τι θέλετε εσείς και το κινητό σας τηλέφωνο αλλά και την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα. Εμείς εδώ θα κάνουμε μια έτσι συνεδρίαση, η τριμελής επιτροπή από
0: θα
1: τα πέντε άτομα.
0: Κλήρωση, παιδί μου, δεν κάνουμε συνεδρίαση.
1: Συνεδρίαση τριμελής επιτροπή από πέντε άτομα. Τελείωσε αυτό. Και θα επιστρέψει ένας.
0: Θα το κάψουν εντελώς οι άνθρωποι.
1: Ναι, ένας άνθρωπος θα σας πάρει, ο πρόεδρος.
0: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Μάγδα και στην Όλγα. Καλημέρα στο Θοδωρή, στον Κώστα που στέλνει μηνύματα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα να στείλω και στην Θήβα ξανά. Πολλά μηνύματα από τη Θήβα σήμερα.
1: Και στην Κρήτη να στείλουμε που αυτή τη στιγμή περνάει
0: και
1: δύσκολα.
0: Την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας.
1: Και το τραγούδι το επόμενο.

0: Και στην Κρήτη πήγαμε, ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα, εξαιρετική ερμηνεία του Σκουλά, πάρα πολύ μου αρέσει. Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Θερσής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα επίσης στην Ορεστιάδα, στην Τασούλα και στο Δημήτρη.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε πάω τώρα, στην Κρήτη θα μείνουμε.
0: Όχι, δεν είπα όμως άλλη καλημέρα.
1: Θα πεις και άλλες τώρα.
0: Δεν θα πω καλημέρα στην Ελένη που είναι άρρωστη και μας ακούει, κάθεται στο κρεβάτι και ακούει δεύτερο
1: περαστικά
0: πρόγραμμα.
1: Πάρα πολλά, περαστικά πάρα πολλά.
0: Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μια που είπες τώρα έτσι, για την Κρήτη πριν.
0: Και για την Τόνια στην Άνω Κυψέλη, καλημέρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Και στη Μαλακάσα στον Δημήτρη. Επίτηδες το κάνεις, Μικαέλα.
1: Εσύ το κάνεις επίτηδες, γιατί δεν θες να σου πω τη λέξη που δεν ξέρεις τα κριτικά.
0: Για πες, εγώ θα την ξέρω.
1: Του πει το Μαριό πως θα τον επαντρευτεί, ναι. Και έκαμε κολομούντρες.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Κούλου μούντρες.
0: Του είπε η Μαριό ότι θα τον παντρευτεί και έκανε κολοτούμπα.
1: Μπράβο, ρε εσύ.
0: Ιδέες. Ναι. Είμαι κριτικά αναθρεμένος.
1: Είσαι κριτικά αναθρεμένος, γιατί θα μπορούσε να είναι και σαν ένα ξόρκι το κολομούντρα. Του κούλου μούντρα. Από το λέμε μου του κούλουρου. Πώς το τακαμούρι που είχε πάθει η Ράντου στο Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Όμως το βρήκα και πρέπει να το παραδεχτείς.
1: Μπράβο, Δημήτρη μου.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία.
1: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, άρα κουλουμούντρες κάνουμε μόνο από τη χαρά μας.
0: Κολοτούμπες.
1: Δεν κάνουμε κολοτούμπες να αλλάζουμε άποψη από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Όχι, ποιος είναι ο κολοτούμπας της υπόθεσης. Κάποιος έχει αυτό, ο κολοτούμπας. Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ και θα σου πω.
1: Ωραία, πάμε να αλλάξουμε μέρος και να πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι. Το αγαπάμε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή δεν έχει κάτι, πώς να σου πω, ethnic,
0: ναι.
1: Είναι αυτό το τραγούδι που θα πέσει τώρα. Αχ, Γιώργος Περής, Μυρτό Βασιλείου, θέλω κάτι.
2: Όταν η

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και τώρα, τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
4: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
3: Γιατί μπορώ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ένα τραγούδι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που έγραψε ο αγαπημένος μας Κώστας Φασουλάς το 2017 για τα 65 χρόνια του δεύτερου προγράμματος. Και ξεκινάει με την πρώτη καλημέρα, γιατί τότε η πρώτη εκπομπή της ημέρας ήταν η πρώτη καλημέρα.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν. Και εμείς δίνουμε πρωινό ραντεβού για την πρώτη καλημέρα πλέον.
0: Ναι.
1: Με το μη με ξυπνάς από τις 6.
0: Στις 6 όμως.
1: Στις 6 ακριβώς. Done, που λένε.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου και στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο αγαπημένος μας Νίκος Ψωμιάδης. Και βέβαια να στείλω την καλημέρα μου στη Ρούλα από τον Πύργο Ηλίας, καλημέρα στο Λουτράκι, στην αγαπημένη μου Ντίνα, καλημέρα και στην Τόνια, στην Άνω Κυψέλη. Δεν θα στείλουμε καλημέρα όμως και στην Αθανασία που είναι στεναχωρημένη και δεν πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρουμε γιατί.
0: Θα της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι εμείς.
1: Κανονικά, έλα μαζί μου.

0: Χάρης Αλεξίου, Δημητρά Γαλάνη, ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, έλα μαζί μου και που δίνει και το, νομίζω δίνει και το στίγμα ότι θέλουμε να είσαστε εδώ στην παρέα μας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη.
1: Ναι, πριν πούμε τον καιρό να σου πω ότι διάβασα μια είδηση και στενοχωρήθηκα πάλι και στην Κορινθία εχθές είχαμε σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας. Ναι. Μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο και που μπορεί να δει κάποιος στο διαδίκτυο για την διάσωση, τη δραματική διάσωση ενός ιστιοφόρου που έπλεε ακυβέρνητο με 4 άτομα να βρίσκονται εντός του σκάφους. Πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνουν.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Και έχουμε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με την Κρήτη, φυσικά, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Κάπως έτσι θα κυλήσει σήμερα Παρασκευή ο καιρός.
1: Αλλά και το Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε σε όλους όσους μας ακούνε. Ναι, αυτό χρειάζεται.
0: Αυτό
1: ιδιαίτερη
0: είναι...
1: προσοχή να ασφαλίσουμε τα αντικείμενα, κάποια αντικείμενα που μπορεί να φύγουν τυχόν με τον αέρα. Είμαστε λίγο περισσότερο προσακτικοί με την οδήγηση. Εμείς πρώτα.
0: Να ακούσουμε αυτό που μας λένε οι ειδικοί. Και η...
1: Τι μας λένε οι
0: και
1: ειδικοί.
0: Η προστασία. Μας λένε ότι όταν χρειάζεται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που, που δίνουν για, για συγκεκριμένα μέρη στην Ελλάδα. Ας πούμε, στην Κρήτη θέλει λίγο περισσότερο προσοχή. Εδώ στην Αττική τώρα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μετά το μεσημέρι, στα βόρεια και ορεινά τμήματα, αυτά περιμένουμε σήμερα Παρασκευή.
1: Και στη Θεσσαλονίκη κάπως έτσι θα είναι. Προσοχή σε όλους. Αυτό μόνο έχουμε να πούμε. Πέρα από τα του καιρού, ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και ας είμαστε προσεκτικοί για να είμαστε γεροί όλοι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Χρήστο Γεροντίδη.
1: Βέβαια, είναι καινούριο.
0: Καινούριο, όλο καινούριο.
1: Είναι ο παλιάνθρωπος. Έτσι λέγεται. Δεν ξέρω γιατί όμως.
0: Α, για ακού.

0: Μικαέλα, έχεις ακούσει τι γίνεται τα τελευταία χρόνια? Γενικότερα είναι μια τάση. Έχεις ακούσει για τα social experiments?
1: Τα κοινωνικά πειράματα, λες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έχω...
0: Έχουν εξελιχθεί σε ολόκληρη κατηγορία για το YouTube και για το TikTok. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί δημιουργοί που στέλνουν δοκιμασίες με αγνώστους, συνήθως γύρω από την καλοσύνη, τη γενναιοδορία ή την προθυμία κάποιου να βοηθήσει, με την αποκάλυψη στο τέλος να συνοδεύεται αρκετές φορές από ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Έχουμε λοιπόν και μία ελληνική εκδοχή αυτού του format που ανέβασε στο YouTube ένας
1: ντελιβεράς. Όχι ένας ντελιβεράς. Ανέβασε ένας YouTuber με πρωταγωνιστές ντελιβεράς.
0: Ντελιβεράς θα ήταν, σου λέω, YouTuber, άστο.
1: Η ιδέα λοιπόν του βίντεο ήταν απλή. Κάνει διαδοχικές παραγγελίες, υπόσχεται 1000 ευρώ στον πρώτο διανομέα που θα προσφερθεί να του κεράσει την παραγγελία ή να συμπληρώσει από την τσέπη του χρήματα που υποτίθεται ότι λείπουν, και του δίνει 1000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το συγκεκριμένο είδος βίντεο είναι αρκετά δημοφιλές στο εξωτερικό. Έχουν χτίσει ολόκληρες καριέρες και ολόκληρα κανάλια με βάση αυτό.
0: Ταινία τέχνης κατεργάζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω και ανεργία τέχνης κατεργάζεται.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Και απεργάζεται. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοια πειράματα συχνά διχάζουν το κοινό. Κάποιοι το βλέπουν σαν μια καλή πράξη. Κάποιοι άλλοι βλέπουν, ρε παιδί μου, ότι στηρίζονται στη γενναιοδορία των εργαζομένων για να γίνει όλη αυτή η.
0: Θυμάμαι τον Αυλονίτη τώρα. Ωραία, που πάμε.
1: Ωραία, που πάμε, ρε, που πάμε.

0: λες και ελληνική country αυτό, έτσι.
1: Το λες.
0: Αυτή είναι
1: έθνη και ελληνική μουσική.
0: Έτσι. Αυτή είναι τα καντινέλια, για την ακρίβεια. Είναι η πολύ αγαπημένη Θανάση Ζήκας και Εύη Σεϊτανίδου. Αλλά γιατί τους βάλαμε, Δημήτρη?
1: Τους βάλαμε γιατί το Εθνικό Music Export Office της Ελλάδας διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την εθνική αποστολή της χώρας στη Γούμεξ το 2026. Είναι η επιλογή αυτή και μία ακόμα επιλογή της Ελλάδας στην ethnic μουσική υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η σημαντικότερη διεθνής διοργάνωση είναι το Γούμεξ και θα γίνει από 25 Οκτωβρίου στο Las Palmas de Gran Canaria.
0: Έτσι, εκεί θα συγκεντρώσει περίπου, μάλλον περισσότερους από 2.600 επαγγελματίες από περίπου 90 χώρες, και η ελληνική αποστολή θα έχει στόχο την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης αλλά και τη δημιουργία των επαγγελματικών ευκαιριών για Έλληνες καλλιτέχνες και επαγγελματίες του κλάδου. Τα καντινέλια λοιπόν, ή αλλιώς οι καντινέλια όπως θέλετε πείτε το, συμμετέχουν στο Official Showcase Selection, συνδυάζουν αυτούς τους παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους που μόλις ακούσατε με blues, με country, με rock, και θα είναι και η Αλκιόνη εκεί που συμμετέχει στο Upbeat Night στο πλαίσιο του Off Woman Showcase. Θα παρουσιάζει ένα μείγμα από βορειοελλαδυτική μουσική παράδοση, σύγχρονες συνθέσεις και indie folk. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Από εκεί έχει περάσει όμως και μία Ελευθερία Ερβανιτάκη, να το πούμε, και μία Κρίστη Στασινοπούλου με το Στάθη Καλυβιώτη.
0: Ελπίζουμε να σταθούν στο ίδιο ύψος αυτών των πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών. Καλή επιτυχία.

0: η Αλκιόνη.
1: Που θα είναι μαζί με τα Καντινέλια στο φετινό Γούμεξ, οι συμμετοχές, οι ελληνικές συμμετοχές.
0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό της Μακεδονίας, ένα από αυτά που θα πει, είναι βορειοελλαδίτικο τραγούδι, από αυτά που θα πει και στο Γούμεξ η Αλκιόνη.
1: Να στείλω μια καλημέρα στα Γρεβένα και στην Ντολεμαϊδα.
0: Εμένα, ρωτάς.
1: Στην Κοζάνη μου επιτρέπεις.
0: Εγώ να σου
1: επιτρέπω. Στην Κέρκυρα.
0: Βεβαίως.
1: Στην Κεφαλονιά δεν θα πω.
0: Α. Βεβαίως, εννοείται.
1: Και στη Χίο θα πω όμως και στις Ινούσες.
0: Και στη Λέσβο θα πεις επίσης.
1: Ναι, από εκεί.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Επίσης σε όλη την Κρήτη, στα Πετράλωνα, δίπλα μας είναι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί.
1: Και στο Χαλάνδρι. Και εδώ, που είναι πιο δίπλα στην Αγία Παρασκευή.
0: Και από τα Πετράλωνα και το Χαλάνδρι να πάμε και μέχρι, τη Στοκχόλμη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο Βερολίνο.
1: Και στην Κοκκινιά να πούμε μια καλημέρα, την αγάπη μας.
0: Όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Βέβαια, έτσι. Γιατί μια μεγάλη αγκαλιά είναι το δεύτερο πρόγραμμα για όλους και για όλα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάμε λοιπόν στο και μισή της ώρας. Ένα τραγούδι δρόμος. Μια καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τη Μικαέλα Θεοφίλου και το Δημήτρη Μεϊδάνη. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ραδιοφωνικό μας ημίωρο.
0: Με τρελαίνει προφορά σου. Με τρελαίνει όμως.
1: Radio.

0: ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και η βρεφονηπιακή σταθμή. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαβρίο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ας πούμε τώρα, έτσι για να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αυτή η διασκευή εμένα μου αρέσει πολύ. Θα σου πω για έναν επιπλέον λόγο.
1: Γιατί σε αρέσουν οι διασκευές.
0: Όχι, δεν μου αρέσουν όλες οι διασκευές. Και αυτό είναι λάθος. Αυτή η διασκευή όμως, που είναι τόσο σωστή και τόσο μετρημένη και τόσο σύγχρονη, γιατί έρχεται από τον Παπαζό και τη Μαρσό, σε ένα τραγούδι κλασικό και αγαπημένο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα, εμένα μου αρέσει γιατί το φέρνει ένα τραγούδι στο σήμερα. Τι ωραία που το φέρνει στο σήμερα.
1: Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του Παπαζό, το μπαλκόνι του Παπαζό.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Όλοι βγαίνουμε σε ένα μπαλκόνι. Αλλά τώρα κάνει κρύο, δεν βγαίνουμε πολύ.
1: Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.
0: Έχει άλλη θέα. Λοιπόν,
1: στα υπόγεια είναι η θέα.
0: Στα υπόγεια είναι η θέα, δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, και... γιατί έβαλες όμως Πλέσα.
0: Έβαλα Πλέσα γιατί, και έβαλα και αυτό το τραγούδι του Αγοριού Απέναντι. Εσύ το διάλεξες αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί θα πάμε στην τελευταία παράσταση στο θέατρο Άλσος του Αγοριού Απέναντι. Μια παράσταση που όλο το καλοκαίρι μας κράτησε πολύ όμορφη παρέα. Είναι ένα θεατρικό και μουσικό υπερθέαμα. Είναι το θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, που είναι ντυμένο με τις αθάνατες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα και τους σπουδαίους στίχους και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Κώστα Πρετεντέρη και του Άκου Δασκαλόπουλου και του Γιάννη Δαλιανίδη και του Δημήτρη Χριστοδούλου και του Ηλία Λιμπερόπουλου και της Δανάης Στρατηγοπούλου. Έχουμε λοιπόν την τελευταία μας παράσταση αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, αύριο. 3 Οκτωβρίου. Είναι μια παράσταση σταθμός. Ένας σπουδαίος θείασος δίνει τον καλύτερό του εαυτό επί σκηνής, στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας που εμείς θα τη δούμε με μια ζακετούλα ή κάτι παραπάνω αύριο, όσοι επιλέξετε να διεκδικήσετε μια πρόσκληση. Αλέξης
1: και
0: Γεωργούλης,
1: με ομπρελίτσα.
0: Και με ομπρελίτσα, πιθανώς. Εντάξει τώρα, δεν είναι αναγκαίο. Ο Αλέξης Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φέη Φραγκαλιώτη και μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.
1: Πολύ ωραίος ερμηνευτής.
0: Πολύ ωραίος ερμηνευτής και πολύ ωραία έκπληξη σαν
1: ναι,
0: ερμηνεία.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Πώς, Δημήτρη μου, για αύριο.
1: Πάρα πολύ εύκολο είναι. Τα γράψετε Πλέσα στο ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού. Θα τα στείλετε στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα γίνει κλήρωση. Η Μικάλα θα σας ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αύριο λοιπόν. Άλσος, τι ώρα?
0: Αύριο λοιπόν, Άλσος, 3 του μηνός, έτσι, 3 Οκτωβρίου, στις 8:30, στο θέατρο Άλσος, στο πεδίο του Άρεως.

0: Όπως το είπαμε, Κώστας Πρετεντέρης, Μίμης Πλέσας και εδώ φυσικά ο Δημήτρης Χόρν με τις θαλασσιές σου χάντρες. Να κρεμάσουμε μια θαλασσιά χάντρα έτσι για το
1: μάτι,
0: για το μάτι σε όλους αυτούς που τρέχουν, μιλάμε για χιλιόμετρα που δεν τα υπολογίζεις καν.
1: Ναι, μου είπες για έναν και βρήκα και έναν ακόμα, ένα 46χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος του Κοροπίου, και παράλληλα την ίδια ώρα να μεταδίδει στο TikTok.
0: Μάλιστα. Στο αυτό μικροσκόπιο επίσης των αρχών βρίσκεται και ένα βίντεο που έχει κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο των social media. Φέρεται να καταγράφει ένα όχημα να κινείται με ταχύτητα που αγγίζει, κρατιέσαι, γιατί πρέπει να κρατηθείς αυτό έτσι κι αλλιώς, να φοράς ζώνη και να κρατηθείς 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
1: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους.
0: Ναι, κοίτα, 310
1: να το πω έτσι,
0: χιλιόμετρα.
1: Γιατί λέω, εσύ θέλεις, πηγαίνεις με φόρα να χτυπήσεις τον τοίχο. Γιατί πρέπει να πάρεις στο λαιμό σου και εμένα? Γιατί?
0: Ναι, γιατί κάνει βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του TikTok.
1: Και αυτό θεωρείται μάλλον μαγιά στις μέρες.
0: Ναι,
1: μας.
0: Και έχει συγκεντρώσει και εκατοντάδες αντιδράσεις φυσικά και αναπαραγωγές. Έχει προκαλέσει και έντονα σχόλια από χρήστες. Ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
1: Και ζητούν μάλλον τα φώτα της δημοσιότητας. Γι' αυτό κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Πάντως η ελληνική αστυνομία διερευνά την υπόθεση, επιχειρώντας να εντοπίσει την ταυτότητα του οδηγού που εμφανίζεται στο βίντεο.
1: Δεν τον έχουν βρει ακόμα?
0: Όχι, δεν τον έχουν βρει. Ελπίζουμε να
1: τον βρουν. Περιμένω να δω αφού τον βρουν τι θα γίνει.
0: Έλαντε.

0: Μανώλης Λιδάκης, Σοφία Βόσου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δεν μετανιώνω, μετανιώνεις για κάτι, Μικαέλα?
1: Όχι, ποτέ δεν μετανιώνω για... Όχι, γιατί όταν γίνονται, γίνονται τα πράγματα, τελείωσε.
0: Και είμαστε προϊόν αυτών των πραγμάτων.
1: Και τον...
0: Η εξέλιξή μας είναι.
1: Ακριβώς. Είναι τα λάθη μας, είναι τα σωστά μας και είναι και η ευθύνη που παίρνουμε απέναντι στα πράγματα.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, να σου πω τη Δευτέρα, να μην το ξεχάσεις, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα, έχουμε πρεμιέρα.
1: Α,
0: αυτή τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.
1: Τέλεια.
0: Τις κουτσουπιές, τις ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω το δέντρο κουτσουπιά, που είναι το και γνωστό στο δέντρο του Ιούδα.
0: Το χωριό όμως κουτσουπιές της ΣΕΡΤ,
1: όχι,
0: το ξέρεις?
1: Όχι, όχι, για πες μου γι' αυτό.
0: Είναι η νέα κομική σειρά της ΣΕΡΤ, έγινε μάλιστα την Τετάρτη, έγινε μια πρώτη παρουσίαση για το χωριό αυτό που γυρίζεται η νέα κομική σειρά της ΣΕΡΤ στα Κάπα Στούντιος. Εκεί έχει στηθεί ένα ολόκληρο χωριό, υπήρχαν πάρα πολλοί καλεσμένοι και πήγαν από κοντά για να γνωρίσουν τους κατοίκους του χωριού.
1: Έλα,
0: αυτού.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι λοιπόν, διάφοροι χαρακτήρες και πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες από αυτή τη Δευτέρα μας κρατούν συντροφιά. Στις 7.
1: Ποιοι παίζουν, ξέρουμε.
0: Είναι πάρα πολλοί.
1: Okay, πολλοί παίζουν πάντως και πολλοί, πολλοί ενδιαφέρουσες.
0: Λοιπόν, το σενάριο είναι του Ανδρέα Δέδαλου και του Νικόλα Τραβοπόδη. Είναι μια ιδέα της Δίνας Κάζου. Η σκηνοθεσία είναι της Βίκης Μανώλη και παίζουν ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Αντώνης Καριστινός, η Δήμητρα Στογιάννη, η Άννα Μενενάκου, η Μαρία Κατσανδρή, ο Πατριαρχέας ο Θανάσης, ο Βίκτορος ο Πέτσας, η Αλεξάνδρα η Παντελάκη, η Μελίνα Ηλεφαντζή, η Δανάη Τάγαρη. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Χαμός γίνεται λοιπόν και με αυτά τα λόγια.
0: Καθημερινή Σοφίας.
1: Καθημερινή Σοφίας και ξεκινώντας από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, να το βλέπουμε Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Βέβαια.
1: Ωραία,
0: στο τέλεια. Στο
1: δεύτερο πρόγραμμα, όχι.
0: Στο δεύτερο,
1: στην Ελτένα.
0: Να είστε και στο δεύτερο όμως. Δευτέρα με Παρασκευή στις 6.
1: Ακριβώς.
0: Το πρωί. Γιατί στις 7 το απόγευμα θα βλέπουμε παρέα τις κουτσουπιές.
1: Μάλιστα. Ακούγοντας και λίγο ξενοφόντα Ραράκο όμως.
0: Ναι, εννοείται. Το ένα αυτή στον ξενοφόντα και το άλλο αυτή στις κουτσουβιές. Και το μάτι το
1: τι
0: ένα.
1: Τι λες τώρα να φύγουμε, πώς το βλέπεις
0: να
1: αυτό?
0: Να φύγουμε γιατί έρχεται η κόκκινη σβούρα. Και αμέσως μετά την κόκκινη σβούρα έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέο. Και μετά τη Μαργαρίτα Μητυλινέο έρχεται η Άντρη Βασιλιάδη. Και μετά την Άντρη Βασιλιάδου, πες.
1: Πάμε να φύγουμε. Πάμε, Νίκο μου Ψωμιάδη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου Ψωμιάδη μου, που ήσουν στη φροντίδα του ήχου.
0: Μικαέλα Θεοφίλου μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, Δημήτρη Μεϊδάνη μου, φιλιά σε όλους. Φεύγω.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα τριφογυρίζει στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί πιστεύουν δυνατά ότι η πόρτα της μουσικής, της κλασικής στην περίπτωσή μας, ανοίγει ακόμα και στα βρέφη που μπορούν να την ανακαλύψουν και με μπουσουλήματα στη σκηνή.
1: Γεια σου κόκκινη σβούρα, αυτό ακριβώς είναι το Baby Boom. Είναι μία πρώτη επαφή με τη μουσική, αλλά όχι οποιαδήποτε μουσική, με τη συμφωνική μουσική και πού αλλού, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι η τρίτη χρονιά που στείλουμε ένα μεγάλο πάρκο στη σκηνή, δίπλα στους μουσικούς, για να μπορούν τα βρέφη να μπουσουλήσουν άφοβα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά μέχρι 4 ετών που περπατάνε είναι κάτω στην πλατεία. Θέλαμε να βρούμε κάποιους τρόπους να ζήσουμε την εμπειρία μιας συναυλίας συμφωνικής μουσικής, βρέφη και μικρά παιδιά με τις οικογένειές τους, με την ελευθερία και την ασφάλεια που χρειάζεται για να περάσουν καλά. Και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει.
0: Κάτι ανοίγετε τις πόρτες της αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης σε γέλια, φωνούλες, μπουσουλιτά και μορουδιακά μπλα μπλα. Τι αλλάζει όταν αφήνουμε τα παιδιά να ακούνε τη μουσική με ολόκληρο το σώμα τους?
1: Βλέπουμε τα βρέφη στο πάρκο να κοντοστέκονται, να σηκώνονται και να παρατηρούν τους μουσικούς που είναι δίπλα τους. Τα παιδιά κάτω στην πλατεία περιφέρονται, χορεύουν, κάνουν το μαέστρο και απολαμβάνουν κάθε νότα. Οι γονείς τα παίρνουν αγκαλιά και στριφογυρίζουν σε μια φανταστική βάλς. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ακούγοντας τη μουσική.
0: Έχω εικόνα τι γίνεται στο μεγάλο πάρκο που έχετε στήσει. Θέλω όμως να ξέρω τι συμβαίνει και πίσω από τις κουρτίνες. Δηλαδή, ποιες μελωδίες έχουν διαλέξει η μουσική σας για να συστήσουν την κλασική μουσική στα βρεφάκια και στα παιδάκια ως 4 ετών?
1: Δεν θα τα πω όλα, γιατί θέλω να μείνουν και κάποια μυστικά. Αλλά πάντως, ο σκοπός είναι να υπάρχουν διαφορετικά έργα που να έχουν διαφορετικά μοτίβα και να είναι διαφορετικά και σε τονικότητα. Αλλά όχι πολύ δυνατά, γιατί πρέπει να προσέχουμε τα αυτάκια των μπόμπυρων. Θα έχουμε όμως κάποια αποσπάσματα από τη σουίτα της Κάρμεν, θα έχουμε κάποιο βάλς και θα τελειώσουμε με ένα ανανούρισμα. Όλα αυτά παρέα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση της Φέδρας Γιαννέλου.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει το φαινόμενο Μότσαρτ στα βρέφη, ούτε είμαι σίγουρη αν οι συνοδοί τους χαλαρώσουν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι μία σύνδεση μεταξύ τους αλλά και με τη μουσική σίγουρα δημιουργείται.
1: Βεβαίως. Πάντως μπορώ να σου πω ότι πολλά μωρά στο τέλος της συναυλίας, ειδικά μετά τον ανούρισμα, κοιμούνται του καλού καιρού, πράγμα που δείχνει ότι έχουν χαλαρώσει με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης ξέρουμε πλέον πόσο ευεργετική είναι η μουσική για τον εγκέφαλο και ήδη από την κοιλιά της μαμάς. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η νέα εμπειρία είναι μοναδική για βρέφη, μικρά παιδιά αλλά και γονείς. Πάντως, πολλοί είναι αυτοί που ξαναέρχονται και δεύτερη και τρίτη φορά.
0: Η Κάτια Παπασπυλιοπούλου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μέγαρο Μουσικής, μαζί με την Κόκκινη Σβούρα σας προσκαλούν σε ένα πάρκο, σε μουσική και baby boom. Καλό και μουσικό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
9: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
8: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
9: Εννοείται.
8: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
9: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
12: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
13: What's our worst case scenario?
12: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
14: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
15: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
16: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
17: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
18: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
19: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
20: Α, εντάξει τότε.
21: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
22: Εντάξει, αμάρτια.
23: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
24: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από όλα έχει αυτή η μέρα, από όλα έχουν αυτές οι μέρες. Φτάσαμε στο νούμερο 2 του Οκτωβρίου, φτάσαμε στην 275η ημέρα της χρονιάς. Είναι μια μέρα με χαμόγελο, θα πω, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου. Οπότε μέσα στην εκπομπή Σκόρπια, αλλά και μαζεμένα, σαν ομάδες κάπως, θα ακούσετε πολλά τραγούδια γραμμένα για γέλια, για χαμόγελα, για έξω καρδιά και έξω ψυχή. Προφανώς και θα ξεκινούσαμε με το χαμόγελο της Τζοκόντας, προφανώς και θα ξεκινούσαμε με τη βροχή, που είναι ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει, με δεδομένη και την αλλαγή του καιρού. Εγώ τη νιώθω πολύ απότομη. Δεν ήρθε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα, αυτό το μαλακό από τους 37 βαθμούς. Πάμε στους 32, 27, όχι. Τώρα έχει 18 που μιλάμε εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο. Χαίρετε, καλημέρα, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Είναι η μέρα του χαμόγελου, αφορμές ψάχνουμε κι εμείς, μην νομίζετε. Χαμογελαστή εκπομπή σήμερα.

Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου και ταυτόχρονα είναι και η Διεθνής Ημέρα Μη Βίας. Άκου τώρα να δεις πώς ενώνονται, πώς συνδέονται πράγματα που δεν θα έπρεπε. Είναι η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία, είναι εθνική γιορτή και στη Γουινέα είναι η εθνική τους γιορτή, η ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, τα τραγούδια σε πρώτο πλάνο όπως κάθε μέρα και τα σχόλια της κάθε μέρας, τα σχόλια τα κανονικά, τα ανθρώπινα, της παρέας, αυτά που ανταλλάζουμε, οι καλές ειδήσεις που στέλνετε και που είναι πολύτιμες και ακριβές. Για να γίνει αυτό, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, τηλεφωνικός τρόπος. Για να γίνει αυτό, δεύτερο πρόγραμμα, γραπτό μήνυμα μέσω Viber, δύο λέξεις, δύο έμψη τη λέξη πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες. Αυτά, απλά, εύκολα, γρήγορα.

0: Λοιπόν, ψηλά στα πρωτοσέλιδα, ψηλά στα ενημερωτικά site, ψηλά στα πρωτοσέλιδα. Στα πρωτοσέλιδα και στα ενημερωτικά site ψηλά η ένταση που έχει δημιουργηθεί με την Άγκυρα, η Ναύτεξ που κάνει η Τουρκία, το Κισέα που συγκαλείται στην Αθήνα και η διπλωματική ένταση μέσα από ενέργειες και ενέργειες και ενέργειες και ενέργειες, υπάρχει ενόχληση για το καλώδιο κτλ. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή, από χτες δηλαδή, είναι στη δίνη της κακοκαιρίας. Επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που από χτες, από προχτές, μιλάει για την Κρήτη ως επικέντρο της κακοκαιρίας. Τα πολύ έντονα φαινόμενα παρόλα αυτά συνεχίζονται και στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως εκεί, με πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου θα πάει όλο αυτό. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, βλέπαμε χτες εικόνες στην τηλεόραση, πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί στην Κρήτη και στις Καρίνες του Ρεθύμνου, εκεί που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Υπάρχει απαγορευτικό από τα λιμάνια εδώ τα κεντρικά. Υπάρχει άλλη νομική εκπροσώπηση για την 56χρονη γιατρό της οδού Καρνεάδου, τρίτος δικηγόρος στη σειρά, λογικό το βρίσκω. Είχαμε την ψυχρολουσία εχθές, λίγο πριν το τέλος του αγώνα στην Εθνική. Ένα μίχρονο δικό της, ένα μίχρονο της Ολλανδίας. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν υπήρχαν 5-10 λεπτά ακόμη στον αγώνα. Ψυχρολουσία και για εμάς τους Ολυμπιακούς στο μπάζερ, με τον μπάζερ μπίτερ του Καρ. 96-94 έχασε ο Ολυμπιακός από τη Βίρτους. Είχαμε την απίστευτη ιστορία της αποτυχημένης εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ που βρισκόταν στη θανατική πτέρυγα των φυλακών του Τενεσί, που επέζησε μετά από χορήγηση 2 δόσεων και τώρα ανοίγουν άλλες νομικές οδοί εκεί και πάμε για καθολική αναστολή των εκτελέσεων. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει οριζόντια αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2026 έχουμε, αλλά τι να λέμε τώρα.
1: Το πιο αδύσκολο.

Σας είπα ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου σήμερα και ότι μέσα στην εκπομπή θα σκορπίσουν και θα ενωθούν πολλά τραγούδια γραμμένα για το γέλιο και για το χαμόγελο. Αυτό ήταν ένα που έγραψε η Μαρίζα Ρίζου με τον Κωστή Μαραβέγια. Αυτό είναι ένα τραγούδι με τον τίτλο «Ας γελάμε συχνά». Και καθόμουν και έψαχνα πού μας βοηθάει το γέλιο πέρα από την εκτόνωση της στιγμής. Λοιπόν, υπάρχει η εξήγηση είναι ότι βοηθάει και στην ψυχική υγεία το γέλιο και στη σωματική υγεία το γέλιο. Τη λειτουργεί σαν φυσικό φάρμακο κάπως, με έναν τρόπο. Εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Τέλειο.

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8. Πάμε σιγά σιγά. Πριν από αυτό, να ανταποδώσω τις πολλές καλημέρες που έχουν ήδη έρθει και μου γράφτηκε διάφορα σχόλια για τα χαμόγελα, θα τα μοιραστούμε μετά. Να φύγουν οι καλημέρες, να προσγειωθούν σε Καβάλα, στη Φλόρινα που τώρα που μιλάμε έχει 6 βαθμούς Κελσίου, στη Φωκίδα και στη Μαριολάτα, στο Αμίντεο με τους 10 βαθμούς. Χαίρετε στην Τίνο, στην Κο, τη Δράμα και τη Γραμμένη, τη Σάμο και τις Μανολάτες, τη Λέσβο και τα Παράκυλα. Καλημέρα στο Πέραμα, τη Ξάνθη, τη Θεσσαλονίκη, το Λουτράκι, το Στόμιο της Λάρισας, το Γαύρο της Καλαμπακάς, τη Βροχερή Σιτία, την Παλιόχωρα στα Χανιά, την Κεφαλονιά, την Πτολεμαϊδα 7 βαθμοί Κελσίου εκεί, στο Αμίντεο 10, στην Τερψιθέα της Ναυπακτίας, να πω καλημέρα, την Τρίπολη, τη Θάσο και τη Λέρο. Και πιο κοντά εδώ στη γειτονιά, Εξάρχεια Γαλάτση, Καλογρέζα,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. 32χρονος μαχαίρωσε μπροστά στα ανήλικα παιδιά του στην πρώην σύντροφό του και τον ίν φίλον της μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν. Οι δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδίου.

0: Δρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Ξεκινά σήμερα η δίκη της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στο ύψος του Κοροπίου. Έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μεγάλη κουβέντα, το φτάσαμε, μα δεν χορτάσαμε. Από το δίσκο Ανάμεσα, η συνεργασία του Νίκου Πορτοκάλογλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Αυτό ήταν το τραγούδι που, πού να πω τώρα, που ήταν ο πρώτος οδηγός της συνεργασίας τους μέσα στο καλοκαίρι, αυτής της συνεργασίας που γέμισε γήπεδα, στάδια, σκηνές κτλ. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Επιστρέφουμε στα γέλια, στα χαμόγελα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα, παιδιά. Πώς λένε από παλιά, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό, ή χαμογελάτε κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό. Να φτάσει μέχρι στην Καστοριά, αυτό παρακαλώ.

είσαι μου εσύ, Μαρία και Ελένη. Στις μαύρες μπουκλές σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει η ψυχή.

Καλά τα έγραψε η Ελίνα Δημοπούλου. Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική, είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Μελοποίησε και τραγούδησε ο Λαβρέντης, Μαχαιρίτσας. Τι κάνει το γέλιο? Ξαναλέω, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Μειώνει το στρες. Απελευθερώνει αυτό που λέμε ενδορφίνες, έτσι, και μειώνει και τις ορμόνες του στρες, ας πούμε, όπως η κορτιζόλη. Ενισχύει το ανοσοποιητικό, αυξάνει τα κύτταρα που παράγουν αντισώματα. Ακούτε τώρα, ρε παιδιά. Βελτιώνει τη ροή του αίματος και μειώνει και την αρτηριακή πίεση και προστατεύει τα αιμοφόρα αγκία. Ανακουφίζει από τον πόνο. Αυξάνει την αντοχή στον πόνο. Και δημιουργεί και ψυχική ισορροπία, μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Όλα αυτά το γέλιο. Όλα αυτά το γέλιο. Παιδιά.

Παιδιά, έκανα μία ταξία. Έκανα μία ταξία. Γυρίζει ο Νίκος και με κοιτάει. Σου λέει τι γίνεται. Πάτησε στο ChatGPT για τρόπους για περισσότερο γέλιο μέσα στην ημέρα. Γιατί αυτό που μας λείπει με αυτή τη σφοδρή και πολύ στενάχωρη καθημερινότητα, πραγματικότητα, είναι το γέλιο. Επιλέξτε, λέει, χιουμοριστικό περιεχόμενο. Δηλαδή, καμιά φορά, αντί για τις σοβαρές ειδήσεις ή τα δραματικά σύριαλ, επιλέξτε μια κωμική σειρά, κάτι σε stand-up, κάτι σε αστεία βίντεο ή σε podcast με χιούμορ. Αλλάζει λίγο τη διάθεση. Επιλέγουμε την παρέα γελαστών, χαμογελαστών, καλόκαρδων ανθρώπων, γιατί το γέλιο είπαμε ότι είναι μεταδοτικό. Περνάμε χρόνο με φίλους και συναδέλφους που έχουν καλή αίσθηση του χιούμορ. Επίσης, πολύ σοβαρό, μαθαίνουμε να γελάμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, αυτά τα μικρά καθημερινά λάθη να μην μας βυθίζουν και πιο βαθιά και πιο χαμηλά και πιο. Να μην παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά. Μπορεί καμιά φορά να γελάσουμε με αυτό που κάναμε, το λάθος, το ανάποδο, το αυτοσαρκασμός, λέγεται όλο αυτό. Βάζουμε το γέλιο στο πρόγραμμα. Και επίσης, ένας τρόπος να φέρεις το χαμόγελο στη ζωή σου, οπωσδήποτε είναι τα παιδιά και οπωσδήποτε είναι και τα κατοικίδια. Οπωσδήποτε. Το υπογράφω φαρδιά πλατιά, όπου μπορώ και με βούλα.

Τέλος πρώτης ώρας χαμόγελου, λαθώς τέλος πρώτης ώρας βόλτας. Καλημέρες. Σε Πάτρα Χρόνικεν, στον Παύλο της Βιωτίας, σε Πύργο, Πάργα και Σέρες, Πάρο, Αγίου Θοδόρου, στην Συννεφιασμένη Άφισα, τη Σαντορίνη, τη Θήβα, την Αδριανή της Δράμας, την Άουσα, το Γιόενσου στη Φιλανδία, την Καστοριά, την Έγινα, την Αμοργό, τη Ρόδο με τους 21 βαθμούς. Άλλη κατάσταση εκεί. Χαίρετε και στο Ηράκλειο, την Τρίπολη, τη Βελιγοστή, το Παλιό Καρλόβα, στη Σάμου, την Αράχοβα, τη Ζάκυνθο. Στην Θεσσαλονίκη, σε εσάς που φύγατε από Κοζάνη για να φτάσετε Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου, στη Φλόρινα και στη Σκοπιά, στη Νεοκεσάρια και στα Γιάννενα και πιο κοντά εδώ στην Κηφισιά, στο Γαλάτσι, στο Μοσχάτο, στο Παλιό Φάλιρο, στον Πειραιά. Ωραία φωτογραφία από το Πασαλιμάνι στείλατε. Χαίρετε στην Πετρουράλη, την Πάρνηθα, την Άγια Παρασκευή, τα Πατήσια, τη Βούλα, τον Άγιο Δημήτριο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή η μπάντα έρχεται από τη Ρουμανία, είναι η Μπαλανέσκο Quartet. Όταν λέμε έγχορδα, εννοούμε έγχορδα. Αυτή η μελωδία έχει τίτλο Model, είναι ο τρόπος να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα της Βόλτας στο πρωινό της Παρασκευής, στο δεύτερο πρωινό του Οκτώβρη, όπως και να έχει στο δεύτερο πρόγραμμα και στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, πέρα ως πέρα, κοντινές και μακρινές, χαμογελαστές κυρίως, λόγω της Παγκόσμιας Μέρας του Χαμόγελου σήμερα. Και ναι, είναι μεταδοτικό και ναι, κάνει τους άλλους να ανησυχούν και ναι, σε όλα ναι. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν. Μέσω Viber, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M, στη λέξη πρόγραμμα.

Αϊθαλής. Και ο ένας, Αϊθαλής και ο άλλος. Και ο Sting και ο Γιώργος Δαλάρας. Και ο Γιώργος Δαλάρας και ο Sting. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του Sting. Η ερώτηση είναι πότε γεννήθηκε. Στην ερώτηση αυτή η απάντηση είναι το 1951. Δηλαδή, άμα το υπολογίσετε, είναι κλείνει τα 75 σήμερα ο Sting. Γι' αυτό λέω Αϊθαλής και ο ένας, Αϊθαλής και ο άλλος. Δηλαδή, αιώνιος έφηβος ο ένας, αιώνιος έφηβος και ο άλλος. Τι άλλο έχει σήμερα ημέρα? Τέτοια μέρα γεννήθηκε και ο Μαχάτμα Γκάντι. Τέτοια μέρα γεννήθηκε και ο Μαχάτμα Γκάντι. Η ψυχή της Ινδίας, ο κήρυκας της μη βίας, ο πατέρας του Ινδικού πνεύματος. Αυτός που ξεπέρασε τα όρια της χώρας του, ο πνευματικός ηγέτης, ο πολιτικός, ο άνθρωπος που αποκλήθηκε μεγάλη ψυχή, Μαχάτμα, αυτό σημαίνει στα σανσκριτικά, μεγάλη ψυχή. Επιστρέφω στα χαμόγελα. Μόνο αυτό μπορώ τώρα.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μπήκα λίγο στον κόσμο της Μαριανίνας Κριεζή, λίγο, όχι τόσο λίγο όσο διαρκεί αυτό το τραγούδι, όσο διαρκεί μια πτήση σαν αυτήν που έγραψαν η Μαριανίνα και η Λένα Πλάτωνο, σαν αυτή που τραγούδησαν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας. Είμαι ακόμη στο χώρο της λυρικής, στο αφιέρωμα που έφτιαξαν η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα και ο Γιάννης στο αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που το είδα εχθές το βράδυ. Αυτό έχει άλλες 4 παραστάσεις νομίζω, που ξεχυλίζουν από τρυφερότητα, από ευαισθησία, από ευγένεια, από διακριτικότητα, ό,τι ήταν ακριβώς η Μαριανίνα Κριεζή. Και πολύ συγκινητικό, παιδιά, πολύ συγκινητικό.

Το αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή που παρουσιάζεται στο Μεγάλο Θέατρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχει τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Το αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή με τα 22 τραγούδια και τις τρεις φωνές, η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, με την συγκλονιστική... Με το συγκλονιστικό video animation της Ειρήνης Βιανέλη, κάθε τραγούδι έχει τις εικόνες του, την εικονική του χορογραφία, με τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ενορχιστρώσεις του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου και του Αντώνη Σουσάμογλου, με το πολύ συγκινητικό art direction της Λίλα Σωτηρίου και τα φώτα, τους φωτισμούς της Ελευθερίας Ντεκό και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Πετσατώδη. Γενικώς είναι μια παράσταση που αν μπορέσετε, επειδή βλέπω ότι για τις επόμενες μέρες υπάρχουν κάποια εισιτήρια, προσπαθήστε να τα βρείτε. Ελπίζω να μαγνητοσκοπηθεί και να προβληθεί κάπου, σε κάποιο κανάλι. Της αξίζει, της Μαριανίνας, αυτό. Πολύ.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι του προγράμματος. Το πρώτο τελευταίο ήταν αυτό εδώ. Στο οποίο συμμετείχε και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συγκινητική και συγκλονιστική. Αυτό το σκάρωσε μια φορά και έναν καιρό ο Διονύσης Τσακνής.
1: Φτιάχνουν απόψε με γουρέλες ανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο.
0: Ναι, ο στίχος είναι της Μαριανίδας.
1: Που ψάχνουν για διαμάδια στα σκουπίδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή βρίσκονται αρχές και κάτοικοι στην Κρήτη, νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πρώην σύντροφος εισέβαλε σε σπίτι στο Λαβρίο και μαχαίρωσε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά τους. Δύο σοβαρά τραυματίες. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Σήμερα ξεκινάει η δίκη της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέρος της σημαντικής αύξησης στις τιμές χονδρικής απορροφούν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο, ασφαλής επιλογή οι σταθερές τιμές. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και τις 120 δόσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων όσοι έχουν χρέη από το 2025 και μετά. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάστε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλάνο φορό στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου.

0: Και ο καιρός, ναι, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο. Ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Επιστρέφω στα γέλια, επιστρέφω στα χαμόγελα, επιστρέφω στις καλημέρες. Καλημέρα στο Δρυμό, εκεί στο Κηλικείο του Δημοτικού Σχολείου, στη Λευκάδα, τη Σπάρτη, την Καρδίτσα και τη Λίμνη του Σμοκόβου. Το Σακρί στην Άξο, τον Άγιο Νικόλο κάτω στην Κρήτη. Χαίρετε στη Βιέννη, στη Νέα Σιλάτα, στη Χαλκιδική, στο Παλαιοσέλι με τους 4 βαθμούς Κελσίου και στο Παλαιόκαστρο. Καλημέρα να φύγει από την Αμαλιάδα, να προσγειωθεί στη Ζάκυνθο, εκεί στο κάμπινγκ του Αρχέλωνα που φροντίζουν τις χελώνες. Χαίρετε στο Σιδηρόκαστρο των Σερών, στη Νέα Πέραμο τη Καβάλα, στην περιοχή Διονύση. Στο Ηρακλείο, στη Μυτιλίνη την πόλη, την Πάργα, την Πάντρα, την Αστυπάλια, τη Χίο, το Καρκινάγρι και την πόλη της Ικαρίας, τη Χώρα. Καλημέρα στο Βελβενδό, στην Αγόρια Νίκη, στον Παρνασσό, στον Ισθμό, στο Πάρκο Τρίτσι, στον Κορυδαλό, την Τανάγρα, το Χαλάνδρι, το Κολονάκι και το Χαϊδάρι. Η μέρα του χαμόγελου παγκόσμια. Και διαβάζω ότι υπάρχει πολλή βιβλιογραφία που δείχνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει λίγο πολύ σε μία μόνιμη κατάσταση φυγής, έντασης και πάλης. Το φάρμακο είναι αυτό. Το φάρμακο είναι το χαμόγελο. Το φάρμακο είναι το γέλιο. Η ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Να το πω και λίγο ιατρικά, έτσι να σας ψαρώσω λίγο. Σας ψάρωσα έτσι, πέστε.

Ο Γιώργος Νταλάρης τραγουδάει «Φώτη Πολυμέρη» από τα Λάτιν. Γυαλά, αγάπα και τραγούδα, κοινόλα εφήμερα, κοινόλα φρούδα. Μπήκαμε πάλι στη χώρα του χαμόγελου. Του χαμόγελου που ανακουφίζει από το άγχος. Του χαμόγελου που ενισχύει την παρέα και τις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς δεσμούς. Του χαμόγελου που αυξάνει το οξυγόνο στο σώμα. Όταν γελάς, εισπνέεις πιο πολύ οξυγόνο. Άφθονο επιπλέον οξυγόνο που μειώνει λίγο και τον καρδιακό ρυθμό. Και διεγείρει και το παρασυμπαθητικό, έτσι, αν σας ξαναψαρώσω, νευρικό μας σύστημα. Και επίσης, το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό, το χαμογελάτε μειώνει τις ορμόνες του στρες, μειώνει τις φλεγμονές, τις αρτηρίες και αυξάνει και αυτή την HDL. Όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις και μιλάς για φάρμακα και για γιατρούς και τέτοια. Αυξάνει την HDL, την καλή χοληστερόλη. Ξηγηθήκαμε.

Τώρα εντάξει, μας έχει δώσει, συζητάμε με τον Νίκο, μας έχει σκάσει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μας, γιατί ακούμε με προσοχή το στίχο του Κώστα Νικολαίδη πάνω στη μουσική του Νίκη Γιάκοβλεφ. Ακούμε τον Γιάννη Πάριο να τραγουδάει για μια μικρούλα ζωντοχείρα. Ζωντοχείρα, εκεί στη δεκαετία του 50 και του 60, ο ορισμός αυτός μπορούσε να μπει και σε τραγούδι. Η λέξη είναι σύνθετη, έρχεται από το ζωντανός και από το χείρα. Η γυναίκα εμφανίζει τη λειτουργία ως χείρα, παρόλο που ο άντρας της ζει. Τώρα τη λέμε χωρισμένη. Εκείνο τον καιρό τη λέγανε ζωντοχείρα και τη βάζανε και σε τραγούδια.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν πειράζει που είναι Οκτώβριος και το τραγούδι μιλάει για Μάιο. Γιατί κουβαλάει το γέλιο του Μάη το τραγούδι.
2: Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ. Μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί.

Το ψάχνουμε το χαμόγελο, το ψάχνουμε και το κάνουμε αυτό με παρέες, χωρίς παρέες, με λόγους, χωρίς λόγους. Αυτό το χαμόγελο που λείπει, αυτό το χαμόγελο που μας το κλέβει η καθημερινότητα, η πραγματικότητα, η επικαιρότητα. Είχα τόσα να σας πω σε σχέση με ειδήσεις σήμερα. Μαζεύω, αλλά προτίμησα όχι. Να γίνει λίγο πιο ανέμελη αυτή η εκπομπή της Παρασκευής. Να βάλουμε λίγο χαμόγελο σε αυτό το 2ωρο. Προτίμησα.

Οι τελευταίες καλημέρες να φύγουνε, να προσγειωθούν στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης, στη Ρουμανία και στο Τούρνο Μαγκουρέλε, στην Πάργα με τον ήλιο της, στα κάτω Λεχόνια, στο Πήλιο, την Άουσα, τον Άγιο Αρσένιο και την Άξο, και να φτάσουν μέχρι το Μοσχάτο και το Λευκό Κόσμο. Καλημέρα στα Τύρανα, στη Λάρισα, στο Λονδίνο, στην Κέρκυρα, στην Περαία και τη Θεσσαλονίκη, στο Τωρίνο, στην Ροδίτσα και στη Λαμία, στο Ξυλόκαστρο, τη Φλόρινα, την Ιαννή της Κοζάνης, το Σοκαρά, στο Ηράκλειο και εδώ πιο κοντά, ψέματα. Ξεχνάω και άλλες περιοχές. Κέρκυρα, Λευκάδα, Μαρτίνο, Οροπός, Κρυονέρι, Νάξος, Χαλάνδρη, Βύρονας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Χολαργός, Κιλικίο, Άλυμος. Λευκόγια, μάλιστα. Πετρούπολη, Ανάβησος, Καβούρη, Κολωνός, Μενίδη και Κηφισός, Νέα Σμύρνη, στο Κηφισό δύσκολα τώρα. Ηλιούπολη και Μεταξουργείο. Παιδιά, καλημέρα. Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό, χαμογελάτε κάνει τους άλλους να ανησυχούν, χαμογελάτε. Ήταν το τραγούδι με τους γελαστούς και τους γελασμένους. Αυτό είναι ένα τραγούδι που απευθύνεται σε μία γελασμένη. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου, Νίκος Τσιπλάκης, Ερικίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Φεύγουμε, καλό Σαββατοκύριακο, χαμογελάτε. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 8 στο δεύτερο.

0: πάμε σήμερα μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η τελευταία έξοδος Rita Hayworth του Stephen King σε σκηνοθεσία Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου για δεύτερη σεζόν από σήμερα στο Θέατρο Άνεσης. Στις κινηματογραφικές αίθουσες εδώ και λίγες ημέρες το Φορτίο, ένα ατμοσφαιρικό δράμα στη δεκαετία του 30 σε σκηνοθεσία του Patrick McKinley με τους Ethan Hawke και Russell Crowe. Ο Γιώργος Κουβαράς και οι καλοί μας φίλοι απόψε στο Melissa Music Theater με καλεσμένη τη Γιώτα Νέγκα. Στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα εκδοχή του έργου της Jane Austen «Λογική και ευαισθησία». Σάββατο 3 Οκτωβρίου η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Πέτρας. Η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης με τις φωνές των Παντελή Θαλασσινού, Σοφίας Παπάζογλου, Παναγιώτη Πετράκη, Άγγελου Θεοδωράκη και Βαγγέλη Σαραντίδη σε μια μοναδική βραδιά. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μια βόλτα για τα μικρά παιδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος γιορτάζουν σήμερα την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ταξιδεύοντας στον Παλισιγκούν και αναζητώντας το χαμένο πρόβατο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η Αλέκα Κανελίδου για πρώτη φορά στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, για μια βραδιά γεμάτη από την αισθαντική φωνή της. Μαζί της ο Γιάννης Γιαννουσάκης. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Γραμματόσημα. Στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματόσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Μη βάζει έννοια, μη θέλω να είσαι μια χαρά. Θέλω να είσαι σε ηρεμία, να είσαι σε γαλήνη. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, Νίκο Ψωμιάδη, με κοροϊδεύεις, με ηρωνεύεσαι, εκτός από το γεγονός ότι η μοίρα το έφερε να σε έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ηχού. Εντάξει λοιπόν. Πού να βρεις γαλήνη, πού να βρεις γιατριά, εγώ θα σου πω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ναι παιδιά, το σούρουπο θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Αν δεν προλαβαίνουμε το σούρουπο, Σαββατοκύριακο έρχεται. Όλα καλά, όλα ανοιχτά, όλα μπροστά μας. Με φυσικά την επικαιρότητα και την δυσιογραφία να μην σε αφήνει να αγιάσεις που λένε. Και με πολύ δυσάρεστα πράγματα εκεί από την Κρήτη, από όσα είδαμε χθες. Από αυτό που δεν θέλουμε να λέμε κακοκαιρία, αλλά όταν εμφανίζεται τέλος πάντων με τέτοια ορμή και τέτοια μεγέθη, τότε γίνεται κακοκαιρία. Εργίνζω στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Ξέρω ότι γελάσατε, χαμογελάσατε αρκετά πριν με την Μαργαρίτα, με αυτό το αφιέρωμα στην ημέρα. Ουσιαστικά, αφού είναι η ημέρα για το χαμόγελο. I like a chicharroni like they make at home, or a healthy fish with a big backbone. I'm Abraham DeLacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley the alley cat. I've got that wanderlust, gotta walk the scene, gotta kick up highway dust. Feel the grass that's green. Gotta strut them city streets, showing off my eclat. Yeah, telling my friends of the social elite, or some cute cat I happen to meet, that I'm Abraham DeLacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley the alley cat.

0: the highway, prince of the boulevard, duke of the avant-garde. The world is my backyard. So if you're going my way, that's the road you want to see. Calcutta to Rome, or home sweet home in Paris. Monofiki, you all. I only got myself and this big old world. But I sip that cup of life with my fingers curled. I don't worry what road to take. I don't have to think of that. Whatever I take is the road I make. It's the road of life. Make no mistake for me. Yeah, Abraham De Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley, the alley cat. That's right, and I'm very proud of that. Yeah.
1: Λοιπόν, πείτε μου, αν δεν χαμογελάτε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των παιδικών ταινιών, αυτών των ταινιών όμως των ωραίων, αυτών που βασίζονται σε βιβλία, σε παραμύθια όμορφα, παλιά, στα οποία, με τα οποία μάλλον μεγαλώσαμε, αλλά μεγαλώσαμε και τα παιδιά μας, και θα μπορούσαν να μεγαλώσουν και εγγόνια αν είχαμε. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 10, σας ευχαριστώ που θεωρείτε αυτή την εκπομπή σήμερα εορτάζουσα λόγω χαμογελού. Όντως είμαστε μια χαμογελαστή παρέα εμείς εδώ. Και σήμερα θα πάμε μαζί ως τις 12. Σήμερα από μήνας ο Οκτώβριος βρίσκεται στη δεύτερη μέρα του, και πάμε για Σαββατοκύριακο κιόλας, έτσι. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που έχουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θέλω να πιστεύω ότι θέλετε. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε στο Viber να μας πάρετε, δεν θα μας πάρετε, θα μας στείλετε μήνυμα. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο με F και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2 M. Θέλω να βάλω την ποδιά μου, το άσπρο γιακαδάκι μου και να ξαναβρεθώ στα θρανία του γυμνασίου ή του λυκείου. Τώρα κάθεσαι να το σκεφτώ λιγάκι. Ό,τι να είναι, μια χαρά ήτανε.

Αν κάποια στιγμή δεν ακούτε ηχό, είναι γιατί θα έχει γίνει κάτι μεταξύ συναδέλφων εδώ, μεταξύ της παραγωγού και του ηχοληπτή, έχω να σας πω. Λοιπόν, έτσι όπως ακούγατε για το twist της μπλε ποδιάς, που τόσοι και τόσοι έχουμε ανάμνηση από αυτό, έχουμε στενούς δεσμούς, έχουμε συγκίνηση. Αυτό το πράγμα, η ποδιά του σχολείου, δεν ήταν ένα απλό πράγμα, παιδιά, που ξαφνικά, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή μας. Ξέρω τα συν και τα πλήν, τα υπέρ και τα κατά. Εγώ γέρνω προς την... γέρνω. Τέλος πάντων, η ζυγαριά προς την... άμα αρχίσει να γέρνεις. Λοιπόν, προς την ποδιά, γιατί, που ξέρω εγώ γιατί. Έχω επιχείρημα, αλλά εντάξει, δεν είναι της στιγμής. Απλά σκεφτόμουν πόσο ωραίο θα ήταν να γίνει έτσι ένα μουσείο, θέλεις, μια έκθεση, θέλεις κάτι, με όλες τις φορεσιές, ενδυμασίες, ποδιές, δεν ξέρω, που πέρασαν από το ελληνικό σχολείο, από τα παλιά χρόνια μέχρι που καταργήθηκε αυτό. Μια ιδέα ήταν. Κάποτε ράβονταν από γνωστούς, από γονείς, ξέρω εγώ, από αυτούς που ήξεραν, εν πάση περιπτώσει. Μετά πέρασαν στις βιτρίνες, μετά έγιναν φίρμες, είχαν και την υπογραφή.

κάτι λείπει, αν είναι η αλήθεια. Πώς γίνεται να τους αφήνω στο 2-0 και να ξυπνάω και να μαθαίνω 2-2? Τι εννοείς, όλοι οι αγώνες τελειώνουν στο 90? Γιατί στο τελευταίο λεπτό? Γιατί να μην τελειώσει στα 89? Γιατί μας κλέβουν το χαμόγελο μέρα που είναι? Γιατί, κυρία, γιατί? Γιατί, γλυκιά μου, κλαις και σήμερα και χθες και την καρδιά μου σχίζεις? Γιατί δεν μου το λες? Πραγματικά, παιδιά, δεν το περίμενα. Αλλά θα μου πεις, μπάλα είναι, έτσι είναι αυτά. Όρθιοι σταθήκαμε, μια χαρά, με αξιοπρέπεια, και κοιτάμε μπροστά.

Λοιπόν, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα για το χαμόγελο σήμερα, είπα να τονίσουμε την διαφορά χαμόγελου και γέλιου. Γέλιο, χαμόγελο. Χαμόγελο, γέλιο. Τι είναι το χαμόγελο, λοιπόν? Το χαμόγελο σε σχέση με το γέλιο είναι πιο ήρεμο. Ξέρεις, είναι αυτό που κάπως τα χείλη στις άκρες, πάνε λιγάκι προς τα πάνω στις άκρες του στόματος, συνήθως χωρίς ήχο, δείχνει έτσι μια ευγένεια, μια ηρεμία, μια φιλικότητα, μια κατανόηση. Μπορεί να γίνει εύκολα ακόμα και από ευγένεια, χωρίς όμως να υπάρχει απαραίτητα μεγάλη χαρά. Από ευγένεια χαμογελάμε, ρίχνουμε ένα χαμόγελο. Το γέλιο όμως είναι πιο έντονο, είναι δυνατό. Περιλαμβάνει ήχους, όπως ρυθμικές εκπνοές, Λοιπόν, συνδέεται με ξαφνική χαρά, αμηχανία ή κάτι πάρα πολύ αστείο. Είναι πιο δύσκολο, αυτοί που τα έχουν ψάξει τα λένε αυτά, είναι πιο δύσκολο να το προσποιηθεί στο γέλιο από ότι το χαμόγελο. Αλλά και το χαμόγελο όταν είναι, έχει ειλικρίνεια, είναι τόσο ωραίο, είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ήσυχα δυνατό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή Κρήτη για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου, απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στο επίκεντρο η ένταξη του Ολυμπού στην UNESCO. Αεροδιακομιδή 5 μαθητών λυκείου από τον Όλυμπο που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Δρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και νυν σύντροφο της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι που δέχθηκε την επίθεση συνελήφθη ο δράστης. Αρχίζουν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα.

0: Η άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάστε πάνω από τα $102 το βαρέλι. Και ο καιρός, να επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
5: Μπράβο.
4: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

το γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Μητσοτάκη σε Cars Mix, αυτή τη φορά πάντα από την Μάρθα Φριτζίλα, όμως η ερμηνεία του. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, τη στιγμή δηλαδή που συναντάμε ουσιαστικά την επικαιρότητα. Καλημέρα, μεγάλη, μεγάλη καλημέρα στην πληγωμένη από την Αεροποντή Κρήτη, την Κρήτη που θέλει και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, το ακούσαμε, γιατί προβλέπονται και σήμερα βροχές και καταιγίδες, ειδικά στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στο Νότιο Αιγαίο. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό? Σε μάχεται η θάλασσα, δεν τη φοβάσαι? Ανέμοι σφυρίζουν και πέφτει νερό. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό? Πουθενά δεν πάει το καραβάκι, μένει δεμένο με τους φίλους του, τα άλλα καραβάκια στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου και του Πειραιά, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε για τα λιμάνια. Χαμός γίνεται στη Γαλλία με τους μαθητές, κινητοποιήσεις, πάρα πολλές συλλήψεις, τραυματίες και αποκλεισμοί πανεπιστημίων. 400 σχολεία κλειστά. Υποκινούμενες ή όχι δεν ξέρω. Πάντως τα παιδιά εκεί διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, ελλείψεις καθηγητών, κακή κατάσταση σχολικών κτηρίων και άλλα τέτοια ωραία. Σε 15 ημέρες το Λουκέτο, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε τις παράνομες χημειοθεραπείες, και όχι μόνο, γιατί σε 15 πάλι δεν ξέρω. Θαυμάζω τους παίκτες που έχω, είπε ο Γιωβάνοβιτς μετά τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Η Ελλάδα παραμένει βέβαια ήττη και πρώτη, στο σύν 2 από την Ολλανδία και στο σύν 3 από τη Γερμανία, την οποία θα αντιμετωπίσει μεθαύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Το ενεργειακό κόστος καυσίμων πλήττει και τους αλλοιείς, οι οποίοι προχώρησαν σε πανελλαδική κινητοποίηση. Τι ζητούν οι άνθρωποι εκεί με τα καΐκια τους? Ήτανε μαζί με την διεκδίκηση τέλος πάντων και τον αγώνα, είχε και μια γαλήνη, αν έβλεπες έτσι τα καΐκια παραταγμένα. Ήταν μια ωραία εικόνα, μια ωραία εικόνα η οποία όμως έχει αιτήματα. Τι ζητούν? Άμεσα μέτρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους ζητούν.

Λοιπόν, θέλω να πω πολλές καλημέρες που έχουν φτάσει εδώ στο στούντιο. Καλημέρα στο Βύρονα, το Πέραμα, το Καβούρι, τη Λάρισα, την Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος έχει αεράκι. Δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος που έχει αεράκι, αλλά εντάξει, αφού η φίλη μας το λέει από εκεί, θα το πω κι εγώ. Καλημέρα στη Φθινοπορεινή Ήω, στον Ναύπλιο. Εμείς εκεί στην Ανατολική Αττική μας έχει πάρει, μας έχει σηκώσει κανονικά. Καλημερίζουμε Κολωνάκι και Ιθάκη και Σιτία. Ισθμό, που μας λέει ότι υπάρχει και το ηρωνικό χαμόγελο. Ηρωνικό χαμόγελο είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, άστο, ναι. Καλημέρα στον Αλμυρό, υπάρχει το ζεστό χαμόγελο. Καλημέρα στην Εκάλη, το Ρίο, τις Εμπελόκηπους, Νεάπολη, Κοζάνη, Σιάτιστα. Η Σύφνος έχει αέρα και κρύο. Ναι, αλλά είναι ωραία να είσαι στη Σύφνο με αέρα και κρύο. Επίσης, καλημερίζω τη Σαντορίνη, το Μαρούσι, τον Άλυμο, το Αγρίνιο, την Αίγινα, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, την Αργυρούπολη, το Λουτράκι, το Λαύριο, το Χαλάνδρι, το Συννεφιασμένο Κέντρο εδώ. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και το χαμόγελο με κλείσιμο του ματιού, και αυτό είναι ωραίο. Καλημέρα στον Οροπό, στο Χολαργό, στη Σαμοθράκη, στο Κερατσίνι. Η φίλη μας εκεί λέει: ξεκινούσε από το Κερατσίνι για τον Κατράτζο. Εντάξει, δεν διαφημίσω όλα αυτά, έχουν περάσει παρελθόν. Να αγοράσει την ποδιά, και όταν έφτανε, οι ποδιές είχαν τελειώσει. Οπότε την έραβε ακριβώς όπως του Κατράτζου. Τσεκλένεις δηλαδή. Ωραίες αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις, όντως. Καλημέρα στον Κολωνό, τη Δράμα, Λουτράη, Πάντης και Πεντέλη, Λεπενού, Αγρινίου, Βόλο, Λεξούρη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Λυκείο, Χολαργού. Καλημέρα και στην Καστοριά, η φίλη μας εκεί που μας ακούει. Δεν θα πω την ηλικία, δεν λέμε ηλικίες. Έχει κρατήσει τη σχολική της ποδιά και το πλεχτό για καδάκι που της είχε φτιάξει μαμά της. Τι ωραία.

Εντάξει, δεδομένων των αναλογιών, υπάρχει και αυτό μέσα μας. Δηλαδή, να κοιτάμε, λες και ο κόσμος έχει φτιαχτεί για εμάς. Σίγουρα πάντως όχι για κάποιους που επιβουλεύονται διάφορα. Λοιπόν, ακούστε το. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 73χρονος, δέχτηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως τεχνικός του ΔΔΕ. Ο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι υπήρχε πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο και ζήτησε από τον ηλικιωμένο να απομακρύνει χρήματα και αντικείμενα αξίας από το σπίτι του προκειμένου να προστατευθούν από πιθανή ζημιά. Ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι πίστηκε και συμφώνησε να αφήσει μια σακούλα με τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως όμως ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία οργάνωσε μια επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών. Οι αστυνομικοί έλαβαν θέσεις γύρω από την κατοικία, ενώ ένας εξ αυτών παρέμεινε κρυμμένος στην αυλή, περιμένοντας το δράστη που θα παραλάμβανε τη σακούλα. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ένας 19χρονος που προσέγγισε την κατοικία και εισήλθε στο χώρο προκειμένου να παραλάβει τα αντικείμενα και φυσικά συνελήφθη άμεσα. Σαν το 19χρονο υπάρχουν πάρα πολλοί διαφόρων ηλικιών που μας βλέπουν ως εύκολη λία. Ενημερωνόμαστε, σκεφτόμαστε με ψυχραιμία και αυτοπροστατευόμαστε καλή ώρα σαν τον άνθρωπο αυτό. Μπορούμε... Λοιπόν, να το πω αλλιώς. Μη με κοιτάς, ποτέ κανένας τεχνικός ρεύματος δεν θα μας πει να βγάλουμε τα τιμαλφή μας εκτός σπιτιού για λόγους ασφαλείας. Παιδιά, σας δίνω το λόγο μου. Και ενημερώνεστε καθημερινά, έτσι κι αλλιώς και εδώ από το δεύτερο έχω ακούσει και τους συναδέλφους που κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας βάλουμε στην υποψία τι είναι πραγματικότητα και τι δεν είναι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Rebetiko. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδιστρωμένο, το δεύτερο

σε άγνωστα κρεβάτια. Το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρέτησα.

Έτσι στην εκπνοή του καλοκαιριού και στη μετάβαση που όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι έγινε κάπως νωρίς φέτος, χωρίς να μας πειράζει ιδιαίτερα αυτό, στο φθινόπωρο εννοώ τη μετάβαση, μία από αυτές τις παλιές ωραίες συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα με τα πουλάκια και όλα αυτά, θα έλεγα ότι μας λείπει. Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 11 και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Εξακολουθεί ο Νίκος Σομιάδης να ρυθμίζει τον ήχο, η Έρη Γκίντζου να βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Άνδρεο Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Πάμε στα παλιά και τα αγαπημένα. Μανώλης Χιώτης, μέσα όμως από την διασκευαστική κιθαριστική ματιά του Δημήτρη Μιστακίδη.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι θα μείνουμε κι άλλο στο Χιώτη. Δεύτερον, θέλω να σας υπενθυμίσω τους τρόπους της επικοινωνίας μας, 210 60 13 168 και 169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, τη Μέρη την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και αν δεν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε τηλέφωνο τη Μέρη για να μιλήσετε μαζί της. Αλλιώς στείλτε μας μήνυμα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο με F, και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2 M.

υπέροχο τραγούδι, αν με ρωτάτε, από τα πολύ καλά του Μανώλη Χιώτη, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, και θεωρώ και αξεπέραστη την ερμηνεία, την τόσο δωρική, της Ρένας Ντάλια. Τώρα, στο ξεκίνημα της εκπομπής, μου ζητήσατε αυτό το τραγούδι, ευχαρίστως να το ακούσουμε όλοι μαζί.

Αυτά ήταν τα κβάντα από τον Δημήτρη Μπάκουλη. Λόγω των ημερών έχει γίνει και λιγάκι απαγορευμένη λέξη, έτσι, τα κβάντα, κβαντική, ιατρική και τα λοιπά. Όταν έγραφε η Ουρανία Πατέλη βέβαια το τραγούδι, δεν είχε ιδέα για όλα αυτά. Έγραψε αυτό που αγαπήσαμε όλοι μέσα από το τραγούδι με αυτόν τον τίτλο, τα κβάντα δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για μια προσωπικότητα που δεν πέρασε σίγουρα απαρατήρητη από τον πλανήτη και σίγουρα άφησε μια κληρονομιά, θα λέγαμε, πέρα από τα συνηθισμένα και τα καθιερωμένα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Και γιατί είναι Διεθνής ημέρα μη βίας? Γιατί σαν σήμερα το 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος, να ξέρετε, παντρεύτηκε σε ηλικία 13 ετών με την Κουστούρμπα. Έτσι ήταν κανονισμένο από τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τα ινδικά έθιμα, και απέκτησαν μαζί 4 γιους. Ο Γκάντι στα νεανικά του χρόνια και κατά τα πρώτα του βήματα στη δικηγορία υπέφερε από τόσο σοβαρό τρακ και πανικό σε δημόσιο λόγο, ώστε συχνά δεν μπορούσε καν να αρθρώσει λέξη. Παρόλο που προτάθηκε 5 φορές για βραβείο Νόμπελ, από το 1937 και μέχρι το 1947 και λίγο πριν δολοφονηθεί, αυτό έγινε το 1948, η επιτροπή δεν του το απένιμε ποτέ, μια παράληψη για την οποία αργότερα εξέφρασε τύψεις. Οι τύψεις να σε φάνε που λένε. Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Μοχαντάς Καραμτσάν Γκάντι. Το Μαχάτμα σημαίνει μεγάλη ψυχή και του αποδόθηκε τιμητικά γύρω στο 1915, πιθανότατα από τον σπουδαίο ποιητή Ραμπίντρανάθ Ταγκόρ. Οι καθηγητές του στη νομική σχολή στο Λονδίνο παραπονιούνταν διαρκώς για την δυσανάγνωστη κακή του γραφική κατάσταση, κάτι που τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Νότια Αφρική, βοήθησε στη δημιουργία 3 ποδοσφαιρικών συλλόγων που όλες είχαν το ίδιο όνομα. Για τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γκάντι αφιέρωνε κάθε Δευτέρα, την αφιέρωνε στην απόλυτη σιωπή, επικοινωνούσε αποκλειστικά γράφοντας σημειώματα σε χαρτί, θεωρώντας ότι αυτό τον βοηθούσε να διατηρεί την ηρεμία και την πνευματική του διάβγεια. Είχε στείλει επιστολή ειρήνης και στον Χίτλερ το 1940, προσφωνώντας τον Φίλε και καλώντας τον να σταματήσει τον πόλεμο και τη βία, πιστεύοντας πως ακόμα και ο Χίτλερ θα μπορούσε να αλλάξει στάση μέσω της αγάπης. Είχε μια τεχνητή οντοστοιχεία την οποία φύλασε διπλωμένη μέσα στα ρούχα του, σε εκείνο το περίφημο λευκό του περίζωμα, και τη φορούσε μόνο όταν έπρεπε να φάει. Το 1948 στην κηδεία του μαζεύτηκε τέτοιο πλήθος που ακολούθησε το φέρετρο στο Δελχή. Η πομπή εκτινόταν σε μήκος περίπου 8 χιλιόμετρων.

Ήθελα να σας πω κι άλλα για τον Γκάντι, είναι η αλήθεια, για τους διατροφικούς του πειραματισμούς. Μπορεί να το πούμε το άλλο ημίωρο, μπορεί να πούμε κάτι άλλο. Ό,τι μας προκύψει στο κάτω-κάτω της γραφής, προς το παρόν πάντως, πάμε να κλείσουμε το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο.

0: Γεια σου, παιδιά.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στην Πιερία ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι συνελήφθη ο δράστης. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι. Τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός, νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: χάμουσκε. Τα φάγαμε τα γκάτα μα σε χάμουσκε.
1: Εντάξει, για το που τα φάγαμε τα νιάτα μας μπορούμε να γράψουμε ματώμους, έτσι, και μπορούμε να συγκρίνουμε κιόλας, να κάνουμε συγκρίσεις. Είχα ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά είναι Παρασκευή. Έμεινε και λίγο ο Αγκάντι εκεί με τα που θα ήθελα έτσι λιγάκι να αναφερθούμε στις διατροφικές στους διατροφικούς του πειραματισμούς. Έχω και τόσες καλημέρες που δεν με φτάνει μια εκπομπή ακόμα. Οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Καλημέρα στο Εγάλεο. Γκέρμπεση Αργολίδας. Α, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι σημερινή ονομασία του χωριού Μηδέα. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην Ερέδα της Κοζάνης, στο Αρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, την Σαλαμίνα εδώ την κοντινή μας. Καλημέρα στο Πόλα Κονίας, φίλοι που ταξιδεύουν από Βόλο για Αθήνα. Αλλά καλημέρα και στον ίδιο το Βόλο και το Αγρίνιο και το Πανετόλιο Έτωλο Ακαρνανίας. Και πάμε στην Κοζάνη με καλημέρα στο Λεβαδερό, Μεσοράχη Σέρες, Μαραθόκαμπο. Υπάρχει και το χαμόγελο που φαίνεται στα μάτια, λέει. Ναι, υπάρχει βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο, το στόμα είναι, αλλά τα μάτια είναι χαμογελαστά, ρε παιδί μου. Καλημέρα στον Ταύρο, τα Εξάρχεια, στην Ηλιούπολη. Εκεί η φίλη μας έχει κρατήσει την ποδιά της. Από όσα έχουμε πει σήμερα, πρέπει να σας πω ότι έχετε μείνει στο θέμα ποδιά και το καταλαβαίνω. Έχει κρατήσει την ποδιά με χειρόγραφες αφιερώσεις από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες. Υπέροχο. Καλημέρα στα κρανιά της, στην Κρανιά της Ελασσόνας, ηλιόλουστη, βαμβακά, κρύο και βρύση. Καλημέρα στον Βαμβακά με βουνίσιο κρύο. Καλημέρα Τρίκομο Γρεβενών, Αδριανή, Ναύπλιο, Συνεφιασμένο Ηράκλειο, Άγιο Στέφανο, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Ηλιόλουστη, Καστοριά, Ασπρόπυγο, Εργό, Καρδάμι, Λαχείου, Εδιψό, Λιλάντιο, Χαλκιδικής, Σπαρτά, Φθιώτιδος, Μελίσια, Γενέβη, Νέα Κυψέλη, Πέραμο, Αττικής, Καλαμάτα, Συνεφιασμένα Περιβόλια, Λακωνία, Σύνδο, Βόλο, Κηφισιά, Σαμοθράκη, Ολλανδία, ο πίκος μου είναι εκεί. Καλημέρα στη Γλυφάδα, στον Κρόκο της Κοζάνης, Κρακοβία, Πάτρα, Ορμίλια, Νέο Κόσμο, Σικελία, Παράκυλα, Παλαιοχώρη, Ρα και έχω Παλαιοχώρη, όχι Παλαιοχώρα, Παλαιοχώρη, Λέσβου και έχουμε συνέχεια, παιδιά. Το ότι φάγαμε τα νιάτα μας το είπαμε. Το ότι φεύγουν τα χρόνια το είπαμε.

Φεύγουν τα χρόνια και μέσα σε αυτά τα χρόνια, έτσι όπως περνάνε, κατά καιρούς ψαχνόμαστε όλοι με διάφορα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας, για το τι είναι το καλύτερο για μας, για το τι μας ταιριάζει. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι είμαστε υποψιασμένοι, αλλά και ότι προσπαθούμε κιόλας. Όμως, πριν τόσα χρόνια, ο Γκάτι είχε δοκιμάσει διάφορα, να το πούμε έτσι, αυστηρή φρουτοφαγία. Για μία περίοδο περίπου 5 ετών, ο Γκάτι τρεφόταν αποκλειστικά με φρούτα, ξηρούς καρπούς, κυρίως αμύγδαλα και φιστίκια, και ελαιόλαδο. Πίστευε ότι αυτή η δίαιτα ήταν η πιο φυσική για τον άνθρωπο και δεν προκαλούσε πόνο σε κανένα ζωντανό πλάσμα. Σημαντικό αυτό. Επίσης, πέρασε την περίοδο του με αποχή από το αγελαδινό γάλα. Ορκίστηκε να μην ξαναπιεί ποτέ αγελαδινό ή βουβαλίσιο γάλα, διαμαρτυρόμενος για τις σκληρές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν τότε στην Ινδία για το άρμεγμα των ζώων. Ωστόσο, όταν αργότερα αρρώστησε βαριά και κινδύνευσε η ζωή του, η σύζυγός του, η Καστούρμπα που λέγαμε πριν, τον έπεισε να κάνει ένα συμβιβασμό, να πιει κατσικίσιο γάλα, καθώς γι' αυτό δεν είχε δώσει κάποιον όρκο. Έκτοτε μία κατσίκα τον ακολουθούσε συχνά στα ταξίδια του και ομοφαγία και αλάτι. Πειραματίστηκε για μεγάλα διαστήματα, τρώγοντας μόνο ομά, άψητα λαχανικά και φύτρα. Επίσης, απέφευγε τα μπαχαρικά και κατά καιρούς έκοβε εντελώς το αλάτι από τη διατροφή του, θεωρώντας ότι τα καρικεύματα διεγείρουν τις αισθήσεις και αποσπούν τον άνθρωπο από την πνευματική αυτοσυγκράτηση. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως εκτός από το γάλα δεν υιοθέτησε κάτι πραγματικά, όμως σίγουρα το δοκίμασε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα φιλαράκια είχαν περάσει από διάφορες διατροφικές αγωνίες, μπορεί να πει κανείς. Φυσικά πολύ πιο επιδερμικά από ότι ο Γκάντι.

Μιχάλης Παπανικολάου, Χρήστος Λεοντής και βέβαια ο Δημήτρης Μητροπάνος, το που να χωρέσει το όνειρο σε αυτές τις γειτονιές, σε αυτές τις αυλές, όπου φτάνει λίγη βροχή για να γίνουν σχεδόν αβίωτες. Λοιπόν, λίγο πριν από τις 12, σημαίνει ότι είμαστε μια ανάσα πριν από το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, παιδιά, όσο και να μείνω, δεν, τελικά το χάνω το παιχνίδι στο να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Θα στείλω όμως την αγάπη μου και μια καρδιά για σένα, ναι. Καλημέρα στην Κίμη, κάτω Βερβενά Κινουρίας, Γαλάτσι, στο Σύλλογο Γυναικών και Φίλων, στο Σούλη Σερών. Καλημέρα στον Κορυδαλό, στο Κίτρινο Βιτιάκι, στη Θάσο, στα Βουνά. Καλημέρα στο Χαλκούτσι, τη Φλόρη και την Αγόριανή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχηθώ μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ξεκούραστο πραγματικά Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα απέναντι στο συγκρότημα της Γερμανίας την Κυριακή. Και τη Δευτέρα να είμαστε και πάλι εδώ, χαρούμενοι και υγιείς, να έχουμε να πούμε όμορφα πράγματα και να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Απλά και αγαπημένα. Κλείνουμε, έρχονται τα νέα ελληνικά και αμέσως μετά άλλη μια μέρα κοντά μας, στα ραδιόφωνά μας, ως τις 2 το μεσημέρι, η Ελένη Γιαννοπούλου. Φιλιά πολλά, για χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Χωρίς περισσότερες πληροφορίες, μόνο μία ημερομηνία και η ανακοίνωση για το νέο σίγγλ. Μπελίντα, λοιπόν, από την Στέλλα. Δηλαδή, την Στέλλα Χρονοπούλου, με τους εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στις ψηφιακές πλατφόρμες, που θα μπορούσαν να μην σημαίνουν και τίποτα αν ο μουσικός κόσμος της Στέλλας δεν ήταν από αυτούς που θες να χαθείς μέσα τους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εμείς προς το φως θέλουμε να βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε πάρα πολύ φως, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, για πάμε μια βόλτα, γιατί παρά τη δροσιά, παρά το ψηλόβροχο, είναι μια όμορφη μέρα εκεί έξω. Μάλλον οι Παρασκευές είναι πάντα όμορφες, ανεξαρτήτως καιρού. Και Παρασκευή τυχαίνει να συναντιόμαστε και πάλι, τώρα που το ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τις 12. Είναι η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο ημερολόγιο. Να είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ύστερα από μια επιβεβλημένη παύση χτες, είχαμε τρίωρη στάση εργασίας των τεχνικών, έπεσε πάνω στην ώρα μας, οπότε σήμερα παρέα, σήμερα μαζί, και να που φτάσαμε κάπως έτσι, όχι μόνο στην Παρασκευή, αλλά και στον Οκτώβριο. Καλό μήνα, μια που τώρα συναντιόμαστε μέσα στον Οκτώβριο για πρώτη φορά. Πάμε στον Οκτώβριο και πάμε ακόμη πιο πέρα. Το ταξίδι ξεκίνησε.

Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα και πάνω από τις βροχές. Για ελάτε να ταξιδέψουμε, για ελάτε να περάσουμε παρέα το επόμενο δίωρο εδώ στον αέρα του Δεύτερου. Να δούμε τι τραγούδια και τι λόγια θα φέρει αυτή η μέρα. Μας λείψατε χτες, είναι αλήθεια. Δεν μπορέσαμε να πούμε έτσι ωραία καλό μήνα, να το λέμε τώρα. Δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, συνέχεια καλό μήνα και στον Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος σήμερα είναι απέναντί μου. Μαζί του ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Εδώ και η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς που μας ακούτε από το πρωί το ξέρετε, απαντά στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις στο 210-60-13-168 και 9. Μόλις έγινε και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, επικοινωνούμε και από εκεί, και από το Messenger του Δεύτερου επικοινωνούμε, και από το Viber κυρίως και πρωτίστως επικοινωνούμε. Δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπω κατευθείαν μπροστά μου, μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες και λόγια, για να δούμε πώς είσαστε κι εσείς εκεί που βρίσκεστε, και όλα αυτά χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πήγαμε πάνω από τα σύννεφα, πάμε πάνω και από τις 30 φιλιές.

πριν είχαμε την Αλκιόνη και τη δικιά της Τρίαντα Φιλιά, αυτό το παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας που το διασκεύασε τόσο ωραία. Και αμέσως μετά ήρθαν και τα προϊόντα της Τρίαντα Φιλιάς. Να το, ένα γλυκύτατο Τρίαντα Φιλάκι. Ένα τραγούδι του Απόστολου Βαλαρούτσου με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και με την Εστούδια Ντίνα της Νέας Ιωνίας. Γιάννης Χαρούλης, ένα αεράκι από την Κρήτη, από εκείνα τα ωραία αεράκια της Κρήτης. Όχι αυτά που φυσούν αυτές τις μέρες. Επιτρέψτε μου έτσι στο ξεκίνημα να στείλω πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς στους αγαπημένους φίλους και τις φίλες εκεί στην Κρήτη που μας ακούν και που δοκιμάζονται πολύ ισχυρή κακοκαιρία, καταστροφές, πλημμύρες, άπειρα μηνύματα του 112. Όπου στεκόσουν και όπου βρισκόσουν, μας λένε, ερχόταν και ένα μήνυμα. Είχαμε μεγάλα θέματα, μάλιστα δυστυχώς είχαμε και ένα τραγικό συμβάν, είχαμε και ένα νεκρό, έναν 80χρονο κτηνοτρόφο, κόκκινη προειδοποίηση για το νησί και για σήμερα. Να ξέρετε ότι οι αρχές και οι ειδικοί λένε να είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις, γιατί πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, πολλοί είναι πλημμυρισμένοι. Τα σχολεία άλλοτε λειτουργούν και άλλοτε δεν λειτουργούν και τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Κυριακή. Προσοχή, προσοχή, δυσμενείς καιρικές συνθήκες εκεί στην Κρήτη. Η φύση θα οριάζει, το θέαμα θα είναι απίστευτο, οι θάλασσες και οι άνεμοι. Αλλά όλα αυτά, πέρα από το ότι είναι όμορφα και ότι τα περίμεναν εκεί στην Κρήτη, το ξέρω, περίμεναν τις βροχές. Όταν έρχονται έτσι με τέτοια πυκνότητα και όταν το ύψος του νερού φτάνει μέχρι και τα 300 χιλιοστά, υπάρχει πρόβλημα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Λίγο ακόμη να μείνουμε στην Κρήτη κι εμείς. Εδώ έρχεται η ωραία παρέα των Χαΐνιδων, Μαρία Κώτη και Δημήτρης Αποστολάκης και όλοι οι άλλοι.

Με τη λένε, πώς παντρεύεσαι μου λένε. Λέω να αφήσουμε τους γάμους και να πάμε στις χαρές και να σταθούμε σε πράγματα τα οποία έτσι μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως και να είδατε τον αγώνα χτες της Ελλάδας με την Ολλανδία. Η φοβερή και τρομερή εθνική μας, σας τα έχουμε πει, δύσκολα τα πέρασε χτες, δύσκολος αντίπαλος η Ολλανδία, αλλά τα κατάφερε, κράτησε την ισοπαλία, παραμένει πρώτη στον ομιλό της εκεί στο Nations League, ένα ακόμη βήμα προς τα ημιτελικά της διοργάνωσης και την Κυριακή έχουμε καινούριο αγώνα πάλι με τη Γερμανία, την οποία την κατατρόπωσε στην προηγούμενη αναμέτρηση η Εθνική Ελλάδας και όλοι είπαμε τι ωραία αυτή η καινούργια γενιά της Εθνικής, αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν και εκείνα σιγά σιγά παίζοντας σε μεγάλους ομίλους και με σπουδαίες ομάδες που έχουν πίσω τους μια πραγματικά τεράστια εμπειρία και παρόλα αυτά τα καταφέρνουν μια χαρά. Καλή επιτυχία και την Κυριακή. Και να τη δω η Μαρία Παπαγεωργίου, πετάει και εκείνη. Του Σταύρου Ρουμελιώτη αυτό το τραγούδι.

Ξέρω αν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, να το χαρούμε. Θα το προσπαθήσουμε πάντως, γιατί ο ουρανός δίνει πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Επάνω, εκεί ψηλά, και τα κύματα και τις θάλασσες που αφήσαμε πίσω. Ας τα βρούμε στα τραγούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδρίαση της Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα των συζητήσεων το πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν 800.000 τόνους ντίζελ σε 6 μήνες. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Eurostat. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων. Στην Κατερίνη εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Το παράνομο όφελος φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση έγιναν 17 συλλήψεις. Σαρώνουν τη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις, πάνω από 900 διαδηλώσεις και καταλήψεις, αποκλεισμένα 400 λύκεια και 30 πανεπιστημιοπόλεις. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Και τι ζητάμε όλοι, παρέα με τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Σαββόπουλο βέβαια. Τι ζητάμε όλοι όταν ξημερώνει η Παρασκευή. Παρεπιπτόντως, έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ σπάνια με αυτό τον κόκορα εκεί στην εκκίνηση που ξεκινά. Επιλέξαμε να το ακούσουμε έτσι σήμερα γιατί αφύπνιση είναι Παρασκευή. Πάμε ολοταχώς προς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι όλοι έτσι ξυπνάμε και αναζητάμε αυτά που θέλουμε και μια ευκαιρία για τον Παράδεισο που πάντα τις Παρασκευές ελπίζουμε να τη φέρει το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι φέρνει τελικά, αλλά εμείς ελπίζουμε. Εδώ είμαστε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε, προχωράμε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια που φυσικά και έχουν ξεκινήσει να έρχονται από το ξεκίνημα κιόλας. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά, να πάρουμε τα κατάλληλα μέσα για να φτάσουμε στον Παράδεισο. Ή μήπως όχι.

Καλά, όλοι μας είμαστε για αεροπλάνα και όλοι μας είμαστε για ταξίδια και τα σκεφτόμαστε συνεχώς, ειδικά τώρα που χαλάει ο καιρός. Αλλά δεν είμαστε όλοι για κάτι τέτοιες πτήσεις και με ελπίζω και φαντάζομαι να μην μας συμβούν. Έτσι, χθες που έλειπα, καθόμουν και διάβασα τι ακριβώς έγινε στο περιβόητο Boeing 737 της Fly Dubai και προσπάθησα λίγο να το φανταστώ. Για φανταστείτε το κι εσείς. Το Boeing εν πτήση και ξαφνικά αρχίζει να χάνει ύψος, αρχίζει να πέφτει κατακόρυφα, 14.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, περίπου 6 χιλιόμετρα λένε. Αντιλαμβάνεστε πώς θα ένιωσαν όσοι βρισκόντουσαν μέσα στο αεροπλάνο και στο πιλωτήριο ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ, που όλοι πλέον έχουμε μάθει το όνομά του, βρίσκεται αιμόφυρτος στο πάτωμα, γιατί ο συγκυβερνήτης του τον έχει μαχαιρώσει και επιχειρεί, τουλάχιστον από ό,τι λένε έτσι κάποιες πληροφορίες, να ρίξει το σκάφος. Ο κυβερνήτης σοβαρά τραυματισμένος καταφέρνει όμως να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, να ενεργοποιήσει το μηχανισμό που την απασφαλίζει. Και τότε επιβάτες και μέλη του πληρώματος μπαίνουν στο πιλωτήριο και ακινητοποιούν το συγκυβερνήτη και τυχαίνει ως επιβάτες να ταξιδεύουν και δύο ακόμη πιλότοι της Fly Dubai στο αεροσκάφος, παίρνουν τα χειριστήρια και προσγειώνουν με ασφάλεια το αεροσκάφος στην Σαουδική Αραβία. Οι 174 άνθρωποι που βρίσκονται στο αεροπλάνο σώζονται όλοι. Μη μου πείτε ότι δεν σας κάνει έτσι σκηνή κανονική από ταινία. Δεν είναι όμως ταινία κινηματογραφική, ήταν η πραγματικότητα. Ο κυβερνήτης, ο Σμιτ Ματσάρ, που τα κατάφερε όλα αυτά, είναι Ινδός από τη Βομβάη. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Τα κατάφερε όμως και σε μια παλιότερη συνέντευξή του είχε πει: αυτό που θέλω είναι οι επιβάτες να βγουν από το αεροσκάφος περπατώντας. Και αυτό είναι κάτι που το ακούς διαφορετικά τώρα, μετά από όλα αυτά που έκανε. Είναι από εκείνους τους κυβερνήτες, από τους πιλότους που παρακαλάς να τους έχεις μαζί σου στις πτήσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, μας αρέσουν οι ιστορίες με ωραίο τέλος. Από όλες τις άλλες έχουμε χορτάσει. Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Σύμπαστα Φλόρα μέχρι αργά. Νωρίστε, πετάξαμε κι εμείς. Πετάξαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το καταφέραμε μέσα τις 3,5 λεπτά. Όσο διήρκησε, όχι 4, όσο διήρκησε αυτό το τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλη, που το έχουμε ακούσει με πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Κάναμε και μια βόλτα στα στέκια εκεί, αν και ακόμη πιο μακριά θα έπρεπε να πάμε. Έχω να σας πω ότι θα έπρεπε να ταξιδέψουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Κάποιοι το έχουν κάνει, όσοι το έχουμε κάνει γνωρίζουμε πραγματικά μια υπέροχη πόλη. Διαβάζω ότι σε πολύ πρόσφατη έρευνα αναδείχθηκε ως η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που αποτελεί τον πιο ευτυχισμένο, λέει, ταξιδιωτικό προορισμό στον κόσμο. Και επειδή πολλοί ταξιδιώτες θέλουν να επισκεφθούν προορισμού στην Ευρώπη, ειδικά τώρα που φθινοποριάζει και χειμωνιάζει, εάν και εφόσον βεβαίως έχουν τη δυνατότητα, ας έχουν κατά νου τη Λισαβόνα. Η έρευνα εξέτασε το πόσο ήλιο, πόση λιακάδα έχουν οι πόλεις μέσα στο χρόνο, πώς κοιμάται κανείς μέσα σε αυτές τις πόλεις, αν νιώθει ασφαλής, πώς τρέφεται, το χρόνο που μπορεί να περάσει στη φύση και το πόσο εύκολη είναι η μετακίνηση με τα πόδια. Και για την Ευρώπη, την κορυφή της λίστας κατέκτησε η Λισαβόνα στην πρώτη πεντάδα, το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Έχουμε και το Ορλάντο, που δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά το έχουν βάλει στην έρευνα ως έναν εξαιρετικό τόπο με πολλούς χώρους πρασίνου ανακάτοικο. Υπάρχει και η Αθήνα μέσα σε αυτή τη λίστα, και όμως υπάρχει και η Αθήνα. Πριν πούμε γιατί υπάρχει η Αθήνα, πάμε Πορτογαλία. Το θυμόσαστε αυτό? Χαμός γινόταν κάποτε. Ματρεντέους και ο Πάστορ.

Ωραία που το θυμηθήκαμε αυτό. Κάποτε ακουγόταν παντού. Αυτή ήταν λοιπόν η Μαντρεντέους. Αυτό ήταν και το Πάστορ κατευθείαν από την Πορτογαλία. Σας έλεγα για τη Λισαβόνα, που είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι ο πιο ευτυχισμένος, λέει, ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο. Και η Αθήνα στην πρώτη πεντάδα. Γιατί η Αθήνα? Γιατί διαθέτει τη μεγαλύτερη, λέει, δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια από το ένα υπέροχο μνημείο στο άλλο. Και πάρα πολλά εστιατόρια, λέει η έρευνα, που χαρακτηρίζονται ως υγιεινά. Αυτό λέει για την Αθήνα. Και την πεντάδα την κλείνει το Εδιμβούργο της Σκωτίας, το οποίο επενείται για τα πάρκα του και για την ποιότητα του ύπνου. Αυτά, έχουμε επιλογές. Δεν ξέρω αν έχουμε τρόπους και δυνατότητες για να τα κάνουμε τα ταξίδια, αλλά τα ονειρευόμαστε με πάθος. Και κλείνουμε έτσι την πρώτη μας ώρα, για να πάμε σε πολύ πολύ λίγο στην επόμενη, μέχρι τις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νάτι και η τελευταία νότα στην κιθάρα. Αυτό ήταν το «Άλλη μια ώρα», ένα τραγούδι της Κατερίνας Μακαβού. «Άλλη μια μέρα», εμείς εδώ ο τίτλος της εκπομπής. «Άλλη μια μέρα» και είναι Παρασκευή. Ωραίο Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε να είναι αυτό που θα έρθει. Να πούμε ξανά και καλό μήνα, μια που δεν τον είπαμε χτες. Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στη φροντίδα των ήχων. Έρικ Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, που έχει φέρει ήδη τα μηνύματα που έρχονται από τα τηλεφωνήματά σας. Συλλέγω και εγώ όλα τα υπόλοιπα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Χαιρετισμούς να στείλω στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί στον Κορυδαλό, που άκουσε αυτό το τραγούδι και είπε: «Τι ωραία που θυμηθήκαμε και τα παλιότερα», είπε η φίλη εκεί. Ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε, αγαπητέ φίλε, φίλος μας το είπε, συγγνώμη, ο Μανώλης. Ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε, καινούργια και παλιά, τα φέρνουμε εδώ και τα μοιραζόμαστε παρέα. Μια που ξεκίνησα με τους χαιρετισμούς, επιτρέψτε μου να στείλω και να ξεκινήσω από τους πιο μακρινούς μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο στο ηλιόλουστο Μιλάνο, στη Σικελία, στην Βιέννη και στο παραδόξο ηλιόλουστο Λονδίνο. Η φίλη εκεί θέλει να χαρίσει στην κόρη της την Ερασμία, που έχει σήμερα γενέθλια, χρόνια της πολλά και πανέμορφα. Επίσης, χαιρετισμού στον Πλατίκαμπο, το Γαλάτσι, τη Σαντορίνη, την Ανογλυφάδα, σε Καστανά φυσικά, στη Λίμνη Τριχονίδα, σε Τρίπολη Αμφιάλη, Χαλκούτσι, Νέα Λάτσατα Ηρακλείου Κρήτης, σε δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή, σε Καλυθέα, Καρδίτσα, Ηλιούπολη, Πειραιά, Πρέσπες, Εύωσμο, Κοζάνη, Μολάους, Ωραιόκαστρο, στον Κρόκο της Κοζάνης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε Κολωνό και Περαία και φυσικά στο Κρανίδι. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, γιατί τώρα έρχεται ένα τραγούδι για τον Οκτώβρη. Όρφεας Περίδης εδώ. Και τι ωραία που τα λέει για το μήνα που ήρθε.

Τι ωραία που τα είπε ο Ορφέας Περίδης. Τι ωραία παρηγορητικά λόγια. Το μικρό καλοκαιράκι, λέει, θα είναι πάντα εκεί. Και ας έρχονται βροχές και καταιγίδες και ξαφνικές κακοκαιρίες, όπως και καλοκαιρικές. Αυτό ήταν ο Οκτώβριος του από το Ονειροπόλεον Μόχθη. Ξαφνικές κακοκαιρίες, εδώ είμαστε, το περιέγραψε ακριβώς ο Ορφέας Περίδης. Τίνουμε να έχουμε καιρό Λονδίνου, ενώ οι φίλοι στο Λονδίνο που μας έστειλαν μήνυμα λένε ότι εκεί έχουν λιακάδες ωραίες. Ελάτε να σταθούμε σε έναν αγαπημένο Βρετανό δημιουργό, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Ξεπέρασε τα 70 ο αγαπημένος Sting, είναι περίπου, όχι περίπου, είναι ακριβώς 75 ετών. Γεννήθηκε σαν σήμερα στο Wallsend της Αγγλίας και το όνομά του τότε ήταν Gordon Sumner. Όλοι τον ξέρουμε ως Sting, όλοι τον αγαπήσαμε από τους πολλοίς μέχρι σήμερα τη σόλο καριέρα του. Ένα τραγούδι που έρχεται που μιλάει για το πώς είναι ακριβώς να είσαι Βρετανός εκτός τόπου και χρόνου. Από τα πολύ κομψά του τραγούδια.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Ένα τσαγάκι έτσι ζεστό, ζεστό. Τσάι για σεμινιού μέσα στο μεσημέρι. Νομίζω ότι καλοδεχούμενο είναι με αυτόν τον καιρό. Ήταν η Αριλέτα και μαζί της και με τον Λάκη Παπαδόπουλο μπήκαμε για μια ακόμη φορά στον μαγικό και υπέροχο κόσμο της Μαριανίνας Κριεζή. Τα λέγαμε και προχτές ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην εθνική λυρική σκηνή για αυτή την απίστευτη στιχουργό, για τη Μαριανίνα Κριεζή, η οποία έγραψε για παιδιά, αλλά ποτέ δεν έγινε παιδιάστικη, έγραψε για ενήλικους, χωρίς να χάνει ποτέ την παιδικότητά της, και αυτό το αγαπήσαμε πάρα πολύ στα τραγούδια της, και για τον έρωτα έγραψε μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές, και για την καθημερινότητα έγραψε, χωρίς να τη μικραίνει. Απίστευτη, παντοτινά αγαπημένη. Δεν είδα την πρεμιέρα την 1η του μήνα, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου όμως επαναλαμβάνεται αυτή η παράσταση, ακόμη και εν φύγης, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Άκουγα τη Μαργαρίτα το πρωί, τη Μαργαρίτα Μητυλινέου, που είδε την πρεμιέρα και είπε ότι ήταν τόσο υπέροχα και ζήλεψα, η αλήθεια είναι. Νάτια εδώ η Δήμητρα Γαλάνη, υπεύθυνη για όλα αυτά. Εδώ, με στίχους της Μαριανίνας και εκείνη.

Αυτά μπορεί να κάνει το σ' αγαπώ και ακόμη περισσότερα. Μην ξεχνάτε 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στη λυρική σκηνή, μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή. Η Δήμητρα Γαλάνη, με αφορμή αυτά που αίσθησε για τη Μαριανίνα Κριεζή, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Ευσύν πρόσφατα. Μίλησε και για το ραδιόφωνο και μάλιστα για την δημόσια ραδιοφωνία και είπε πολύ ωραία πράγματα και πολύ χαιρόμαστε που μας αντιμετωπίζει έτσι η Δήμητρα Γαλάνη. Ενώ για τη Μαριανίνα Κριεζή είπε ότι έβρισκε ποίηση εκεί που οι περισσότεροι βλέπουν μόνο την καθημερινότητα. Η ποίηση όμως είναι μέσα στην καθημερινότητα, απλά την κρύβουν η κακογουστιά, η αμορφωσιά και γενικότερα η παραμόρφωση που έχει υποστεί ο λαός μας από την εισβολή της μετριότητας και του καιροσκοπισμού. Αυτά είπε η Δήμητρα Γαλάνη, ενώ η Μαριανίνα Κριεζή με τους στίχους της πάντα μας πήγαινε πολύ πιο μακριά από όλα αυτά.

Νάτι Σαβίνα Γιαννάτου, Νάτι και οι θρυλικοί Λιλιπούπολοι και οι ήρωες και οι ηρωίδες της Λιλιπούπολης εδώ, σε αυτό το τραγούδι. Του στέλνουμε χαιρετισμούς μέσα από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, η οποία και μόνο τη Λιλιπούπολη να έγραφε θα είχε μείνει για πάντα στην προσωπική μας μυθολογία. Ίσως και μόνο το Σαμποτάζ ή και μόνο ένα τραγούδι από το Σαμποτάζ αν είχε φτιάξει, πάλι θα παρέμενε, αλλά ευτυχώς η Μαριανίνα Κριεζή έφτιαξε τόσα και τόσα τραγούδια που τα έχουμε εδώ και τα μοιραζόμαστε. Κλείνουμε με ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πιο επιδραστικά τραγούδια, Γιάννης Παλαμίδας, που με τη Σαβίνα Γιαννάτου είναι στο αφιέρωμα, Νάτο το κοπερτί, Λένα Πλάτωνος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοληπόλια, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τρυφερά.
1: Έτσι να πηγαίνουμε τρυφερά, γιατί χρειάζεται τρυφερότητα για να βγει αυτή η καινούρια και λίγο έτσι πιο κρύα εποχή και πιο έντονη. Πάνος Μουζουράκης ήταν εδώ σε τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τρυφερά να προχωρήσουμε κι εμείς στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Μάλλον η τρυφερότητα μας έμεινε και από τη Μαριανίνα Κριεζή πριν. Ή μας έμεινε κιόλας, γιατί διαβάζουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 2 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης, λέει, του Μαχάτμα Γκάντι. Και θέλει να περάσει ένα μήνυμα αυτή η μέρα, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε βία σε καμία ανθρώπινη εκδήλωση, ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην αγάπη, στην ειρήνη και στην αλήθεια. Πώς το ακούς αυτό, αυτό τον καιρό που ο κόσμος φλέγεται και που η βία κυριαρχεί, πώς το ακούς?

Αυτά ήταν τα λόγια τα βάρια. Αυτή ήταν η Mamba LD που τόσο ωραία διασκεύασαν αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι του Τόνι Μαρούδα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Λόγια τα αλλάξαμε βαριά. Εμείς δεν ανταλλάσσουμε καθόλου βαριά λόγια. Καλά, σπάνια συμβαίνουν και αυτά βέβαια, αλλά σπάνια. Συνήθως ανταλλάσσουμε πολύ όμορφα μηνύματα, πολύ ωραίες ευχές. Το ίδιο κάνετε και σήμερα. Ευχές για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και για έναν όμορφο Οκτώβρη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Πέραμα, στο Μάτι, στην Κοζάνη, στο Άστρος, στην Κρήτη την πολύπαθη αυτές τις μέρες, στην Κηφισιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Ορεστιάδα, στο Χολαργό, στο Καβούρι, στο Πολύγωνο, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Γλυφάδα και στα Γιάννενα. Ναι, μιλάμε για την Παρασκευή, γιατί ο περισσότερος κόσμος χαίρεται όταν έρχεται η Παρασκευή. Έτσι δεν πρέπει. Συνήθως υπάρχουν και εξαιρέσεις, ανάμεσά τους είμαστε και εμείς βέβαια, αλλά Σαββατοκύριακο έρχεται και ο κόσμος χαίρεται, να μην το πούμε δηλαδή. Σταμάτης Κόκοτας. Σαν σήμερα έφυγε η ζωή από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας. Αυτή η φωνή. Ψέματα σαν χθες, αλλά τα μπερδέψαμε γιατί χθες δεν ήμασταν. 1η του Οκτώβρη. Φωνή γλυκιά και με αίσθημα. Πριν από 4 χρόνια έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Νάτος εδώ.

Και πάλι από την αρχή και ένα τραγούδι που το ξέρουμε πλέον όλοι. Το τραγούδι εκείνο που ανέδειξε μια έτσι κι αλλιώς πολύ ωραία φωνή, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα. Εδώ είχε στο πλευρό της και έναν άλλο από τους ανερχόμενους νέους δημιουργούς που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, ο Δημήτρης Μπάκουλης. Αυτό ήταν το Βάλς των Ονείρων, Άλκης Αλκαίος που κάνει τη διαφορά στους στίχους και Δημήτρης Καράς στην μουσική. Λέγαμε πριν για τις απώλειες, ότι αυτό τον καιρό, τέτοιο καιρό πριν από 4 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας. Σαν σήμερα, αρκετά περισσότερα χρόνια πριν, το 1998, έφυγε από τη ζωή και η Λιλή Ζωγράφου. Λιλή Ζωγράφου, σπουδαία, πολύ δυνατή περσόνα, συγγραφέας και θεατρική συγγραφέας και δημοσιογράφος και δοκιμιογράφος και ακτιβίστρια και ένθερμη υποστηρίκτρια του γυναικείου κινήματος. Καταπιάστηκε στα βιβλία της με θέματα τα οποία ήταν λίγο δύσκολα και δεν είχαν καταπιαστεί πολύ οι λογοτέχνες, όμως εκείνη τολμούσε. Φυλακίστηκε κιόλα στην περίοδο της δικτατορίας, συμμετείχε στο κίνημα της εθνικής αντίστασης. Γενικά μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι γραμμένο για εκείνην από το Μίλτο Πασχαλίδη. Μοιάζει με μικρό ρεπορτάζ της συνάντησής τους. Ένα πραγματικά πολύ τρυφερό και πολύ δυνατό τραγούδι. Ο τίτλος του είναι «Σιβαρίτισσα». Και έτσι για την ιστορία, οι Σιβαρίτες ήταν κάτοικοι μιας αρχαίας ελληνικής αποικίας με αυτό το όνομα, Σίβαρης, στην κάτω Ιταλία, και οι κάτοικοι εκεί είχαν τη φήμη ανθρώπων με ιδιαίτερη ροπή προς την ευδαιμονία και τις παντός είδους απολαύσεις. Από εκεί και όρος, Σιβαρίτισμός, που περιγράφει την καλή ζωή, τη φιλιδονία, την πολυτέλεια, αλλά και τις υπερβολές στην απόλαυση. Σιβαρίτισσα, και ένα από τα πολύ γνωστά βιβλία της Λιλή Ζωγράφου, που είναι και αυτοβιογραφικό. Πάμε να ακούσουμε τη Σιβαρίτισσα του Μιλτού Πασχαλίδη.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

Και νομίζω ότι ήταν ένας πραγματικά πολύ συγκινητικός αποχαιρετισμός αυτός που έκανε ο Μίλτος Πασχαλίδης στη Λιλή Ζωγράφου, που ξαναλέω έφυγε σαν σήμερα το 1998. Και κάπου εδώ θα φύγουμε κι εμείς, όχι για αυτά τα μέρη, προσωρινά, για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, έχουμε και κάποια τελευταία μηνύματα. Πολλούς χαιρετισμούς σε Καλαμαριά, Κέρκυρα, Ηλίσια, Αδριανή Δράμας, Βούλα, Κασταμανίτσα, στο Λασίθι, εκεί στο βροχερό, αλλά παρόλα αυτά πανέμορφο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά και στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ένα τελευταίο μήνυμα, να δω, θα προλάβω να διακρίνω από που έρχεται. Όχι, δεν μπορώ να διακρίνω από που έρχεται, αλλά τέλος πάντων, ακόμα και για τα μηνύματα που δεν ξέρουμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, αν όλα είναι εντάξει, εδώ θα είμαστε ξανά λίγο μετά τις 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο Ψωμιάδη και τη Σταματία Σούλτη, που μετά από καιρό, έστω και για δύο τραγούδια, την είχαμε κοντά μας στη φροντίδα των ήχων. Ευχαριστώ πολύ την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Βάνα Δαφέρμου έρχεται. Και αν ζείτε στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι το Σάββατο μια πολύ ωραία συναυλία, η συναυλία της μικρής πατρίδας στο Μέγαρο Μουσικής, με Γιώργο Ανδρέου, με Παρασκευά Καρασούλο, με Μάριο Φραγκούλη, με Ελένη Τσαλιγοπούλου, με Παντελή Θεοχαρίδη, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολο Κίτσο, συμφωνικές ορχήστρες, χαμός. Το τραγούδι της μικρής πατρίδας εδώ στον επίλογο. Για χαρά από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
6: Εσείς που πάτε?
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
8: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εμείς θέλουμε να θυμόμαστε τα νησιά και τα καλοκαίρια μας, αλλά ο καιρός μας προσγειώνει. Τα νησιά είναι ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε να ακούσετε από το Χατζικυριάκιο. Να δούμε λοιπόν και ποιος έγραψε τα νησιά. Τα νησιά τα έγραψαν ο Χρήστος Γκάρτσος και η Σοφία Γκατζούρη και τα τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα ή καλώς ορίσαμε εμείς και σας βρήκαμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η Σταματία Σούλτη που φροντίζει τον ήχο, είναι η Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6013-168 και 9. Είναι η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας βρίσκουμε, καλό μήνα σε όλους, γιατί χθες δεν τα πάμε. 2 Οκτωβρίου σήμερα, άντε να συνηθίσουμε τώρα ότι μπήκε και ο Οκτώβρης. Μας βοηθάει και ο καιρός βέβαια, η βροχούλα, ο αέρας που είναι πολύ, παιδιά, προσέχετε λίγο, πολλά μπορούν να συμβούν σήμερα, γι' αυτό το νου σας. Εμείς μένουμε για λίγο ακόμα στις αναμνήσεις του καλοκαιριού με τους Ολύμπιας να τραγουδούν Βαγγέλη Πιτσιλαδή και Γιώργο Παπαστεφάνου.

Αφήνουμε τις αναμνήσεις και προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα του Οκτωβρίου, η οποία έχει και τα καλά της, έχει και τα σχημά της, έχει αυτόν τον δύστροπο καιρό, αλλά έχει και πολλές μουσικές σκηνές να ανοίγουν και θέατρα να ανοίγουν και πολλά πράγματα να κάνουμε τα βράδια του Οκτώβρη και όχι μόνο, του Νοέμβρη, του Δεκέμβρη και του χειμώνα. Όλες οι εποχές έχουν τα χαρίσματά τους και εμείς θα πάμε τώρα να βρούμε το 10ο καλό. Θα πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που έκανε η Κρινιό Νικολάου, που έχει τον τίτλο αυτό. Έχει γραψει μουσική η ίδια, τους στίχους η Γιώλα Αργυροπούλου και σε δύο τραγούδια συμμετέχει η Μαρία Μπεκατόρου. Σε αυτό εδώ ας πούμε το τραγουδάν παρέα Μαρία Μπεκατόρου και Κρινιό Νικολάου, το 10ο καλό. Παρουσιάζουν και αυτή την δισκογραφική δουλειά απόψε το βράδυ και σε λίγο θα είναι η Κρινιό Νικολάου μαζί μας για να μας τα πει πιο αναλυτικά.

0: Έχουμε την Κρινιό Νικολάου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Κρινιό.
1: Γεια σου Βάνα. Γεια.
0: Θέλουμε την πρώτη ερώτηση. Πώς να πιάσουμε το 10ο καλό?
1: Το 10ο καλό, κοίταξε, θα, μάλλον θα το βάλουμε στο μανίκι. Δεν είναι εύκολο τρόπο.
0: Αντί για μπαλαντέρ θα το βάλουμε στο μανίκι, ναι.
1: Και γεια σου, ναι, μπράβο, και για μπαλαντέρ, σωστά.
0: Λοιπόν, νέα δισκογραφική δουλειά με αυτό το τίτλο, το 10ο καλό. Μια συνεργασία έκπληξη με την Μαρία Μπεκατόρου σε δύο τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε τρία. Σε τρία τραγούδια.
0: Η Γιώλα Αργυροπούλου γράφει τους στίχους. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι, αλλά είπαμε να βρεθούμε να τα πούμε τώρα που θα γίνει και η παρουσίασή του. Και θα γίνει απόψε το βράδυ στον Ιαννό. Θες να μας πεις τι θα δουν όσοι έρθουν στον Ιαννό, τι θα δούμε σήμερα, τι θα ακούσουμε?
1: Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα 7 τραγούδια που παρουσιάσαμε με τη Γιώλα που έχει γράψει τους στίχους, εγώ τη μουσική όπως ξέρεις. Το παρουσιάσαμε λοιπόν μέσα Ιουνίου, mm-hmm. Το άλμπουμ αυτό. Αλλά επειδή μας πρόλαβε το καλοκαίρι, είπαμε να κάνουμε την παρουσίαση τώρα. Οπότε σήμερα θα παρουσιάσουμε αυτά τα τραγούδια έτσι ζωντανά. Και unplugged, όχι με ορχήστρα, θα θέλαμε έτσι, με το συνεργάτη μου τον Τάσο Τεσσαφυρίου. Και εγώ με το στο πιάνο και τα λοιπά και την κιθάρα. Και θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Έρχεται η Νατάσα Εράγιου, η δημοσιογράφος από τη Ρόδο, μας κάνει την τιμή να έρθει από εμάς να συντονίσει την παρουσίαση. Θα είναι μια απλή παρουσίαση φιλική, με ατμόσφαιρα παρέας και όχι τυπική παρουσίαση. Θα είναι κάπως έτσι διαδραστική και τα λοιπά. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν αυτά. Και όπως είπες, θα είναι μαζί μας η Μαρία Βέθε με το 10ο καλό, το 10ο καλό που για μένα είναι η Μαρία, η οποία ήταν πολύ απρόβλεπτο όλο αυτό που έγινε, πραγματικά.
0: Πώς έγινε, αλήθεια?
1: Ναι, εγώ συνεργαζόμουν με τον τελευταίο καιρό, δηλαδή όχι από παλιά, τον τελευταίο καιρό, και είχαμε παρουσιάσει το τραγούδι μαζί με τη Γιώλα Αργυροπούλου. Η Γιώλα είναι ξαδέρφη της Μαρίας. Ναι. Η οποία με παίρνει ένα τηλέφωνο λοιπόν στις αρχές που αρχίσαμε να συνεργαζόμασταν και είχαμε γράψει τα Ανήσυχα Όνειρα και το είχα παρουσιάσει και αυτό το πρώτο τραγούδι έτσι που παρουσιάσαμε με τη Γιώλα. Και μου λέει, Βρυκρινιό, μου λέει, θα γίνει μια εκπομπή στη τηλεόραση και θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι. Λέω, ό,τι θέλεις κτλ. Και ήταν λοιπόν η ζωή της Μαρίας. Την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά ως ξαδέρφτης. Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο της αφιέρωσε. Πήρε εγώ τα στιχάκια, τα διάβασα, έπαθα κάτι γιατί είναι κάπως εδώ μεταξύ, ξέρεις, αρκετά συγκινητικά. Αν και είδα και τον εαυτό μου, πιστεύω ότι σε αυτούς τους στίχους βλέπεις κομμάτια από τον εαυτό του. Έγραψε τη μουσική και το κάναμε έκπληξη στην εκπομπή. Εγώ έβγαλα μια Μαρία να συγκινείται, να μου μοιράζει δάκρυα, τρελάθηκα. Και μετά από αυτό ήρθε στο στούντιο, δεν γινόταν τίποτα άλλο από το να έρθει στο στούντιο και να το πούμε μαζί αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Ναι, το προχωράω μπροστά.
0: Ωραία.
1: Έτσι έγινε και τώρα αυτό που μόλις έτσι ακούσαμε από που έβαλες πριν από λίγο είναι
0: η συνέχεια.
1: Ναι, είπαμε, εντάξει, επειδή η Μαρία ξέρεις είναι πολύ άνθρωπος αφόρμητος, αγελαστός. Και είναι και πολύ ταλαντούχα, ότι εντάξει, δεν δηλώνει τραγουδίστρια, το λέει συνέχεια. Απλά λέει, Κρινιό, θέλω να πω, ξέρω εγώ, και ένα τραγούδι έτσι πιο χαρούμενο. Και γράψαμε λοιπόν αυτά τα τραγούδια.
0: Το 10ο καλό.
1: Ναι, το 10ο καλό και τα μάτια σου εγκλήματα που το λέει και μόνη της.
0: Ωραία. Και όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε απόψε.
1: Σήμερα, ναι.
0: Στον Ιαννό νωρίς είναι, και αυτό είναι καλό.
1: 7.30 το απόγευμα.
0: Ωραία. Οπότε όποιος έχει και κάτι άλλο να κάνει στο κέντρο και να πάει και λίγο πιο μετά, ίσως ένα κινηματογράφο ή οτιδήποτε, ένα θέατρο, τον βολεύει να περάσει και στις 7.30 στον Ιαννό. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, Κρινιό. Εάν έχεις κάτι να μας πεις για το μετά από αυτό, δηλαδή θα κάνετε κάποια παρουσίαση, θα εμφανιστείτε σε κάποιο χώρο ή δεν είναι προγραμματισμένα ακόμα?
1: Είναι, αλλά θα κάνω κάποια live μέσα στον Οκτώβρη και αρχές Νοεμβρίου. Το ένα είναι στον Οκτώβρη, το άλλο είναι αρχές Νοεμβρίου. Τώρα προγραμματίζεται αυτό. Η πρώτη, δηλαδή τα πρώτα έτσι live θα είναι τώρα κοντινά. Και μέσα στο χειμώνα θα, κάτι έχουμε το μυαλό μας. Βέβαια, εντάξει, η Μαρία πάντα είναι λίγο έτσι μαζεμένη όσον αφορά αυτό, γιατί είπαμε, δεν δηλώνω, μου λέει τραγουδίστρια, αλλά το κέφι μου κάνω. Λέω, Μαρία, εντάξει, κάτι θα κάνουμε μαζί, κάποια στιγμούλα, κάτι θα κάνουμε και μαζί. Αλλά σε πρώτη φάση θα κάνω λοιπόν αυτά τα δύο live στο τέλος, μέσα στον Οκτώβρη, προς το τέλος, το ένα. Και το άλλο μέσα αρχές Νοεμβρίου.
0: Πού θα είναι αυτά τα live?
1: Αυτά είναι, ναι, τώρα προγραμματίζεται. Υπάρχει ο χώρος, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα το ανακοινώσουμε από τα social media μου και τα λοιπά.
0: Εντάξει. Έγινε, Κρινιό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Γεια σου, Γιάγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Θα σε περιμένω.
0: Να είσαι καλά, Γιάγια.
1: Γεια.
0: Και αυτό είναι ακόμα ένα τραγούδι από αυτή τη δισκογραφική δουλειά, το 10ο καλό, είναι το σωστό και το λάθος, και τα ακούμε από την Κρινιό.

Αυτή είναι η ωραία Ελένη που έγραψαν ο Κώστας Καλδάρας και ο Βασίλης Αναστασίου και το τραγούδισε η Μαρία Φωτίου. Εδώ κάπου να θυμηθούμε και έναν άλλον ωραίο, τον ωραίο Sting, να τον θυμηθούμε, να τον ακούσουμε κιόλας, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι Άγγλος τραγουδιστής, από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες, μέλος του συγκροτήματος Police, μετά σε solo καριέρα, και είναι, έχει εκδώσει και την αυτοβιογραφία του με τίτλο Broken Music, και εμείς πάμε να τον ακούσουμε εδώ στο Every Breath You Take.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τα γενέθλια της Ριδίκας. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με πρωτότυπα τραγούδια της Μαρίας Κυλαϊδόνη που μιλάει για την τεράστια αξία της φιλίας.
5: Η Μαρία Κυλαϊδόνη και δύο ακόμη μουσικοί σε ένα ταξίδι γεμάτο φαντασία και πολύ χιούμορ τραγουδούν, χορεύουν και μας συστήνουν τη Ριρίκα και τους φίλους της. Τέταρτος χρόνος επιτυχίας.
4: Κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Μεταξουργείο. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Θα σε σκεφτώ να το τραγούδι το έγραψαν ο Μάριος Τόκας και τους στίχους δεν θυμάμαι. Θα σας πούμε σε λίγο. Είναι η Μάρθα Φριτζίλα, τα έχω μπερδέψει όλα. Θα σε σκεφτώ λοιπόν, είναι η Άννα Αργυρού στους στίχους, είναι ο Μάριος Τόκας στη μουσική, είναι η Αλέκα Κανελίδου που τραγούδησε και θα τραγουδήσει και την Κυριακή αυτή που μας έρχεται 4 Οκτωβρίου στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Καιρού θέλοντος βέβαια, εμείς λέμε τώρα εδώ για τις συναυλίες, εσείς ξέρετε, βλέπετε τον καιρό, παίρνετε και τα τηλέφωνά σας και μαθαίνετε αν θα γίνουν ή όχι, για να μην πηγαίνετε.

Άδικα, και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο Μαρούσι, στο Παλιοσέλι Ιωαννίνο, στον Οροπό, στο Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης, στην Αλεξάνδρας, στη Νέα Μάκρη που την ονομάζεται Άνεμο Δαρμένη, παντού είμαστε κάπως έτσι, στο Γαλάτσι, στο Σάνε Φιόρδο εκεί κοντά στο Όσλο. Και πάμε με το τραγούδι της Μπουμπούς, είναι από το θεατρικό έργο του Δημήτρη Μητσοτάκη, το οποίο για δεύτερη φορά, για δεύτερη χρονιά, ξανανεβαίνει στο θέατρο Εν Αθήνες. Την Μπουμπού την ζητάτε κι εσείς επανειλημμένος από μια περιοχή που θα την βρω και θα την πω σε λίγο, ή μήπως την βρήκα, όχι ακόμα.

Αυτά με την Μπουμπούμ που τη ζητήσατε από την Ορεστιάδα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς και στην Αδριανή της Δράμας και να πάμε να σας πούμε ότι κάποιες εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν το προηγούμενο Σάββατο και την προηγούμενη Κυριακή μεταφέρονται. Μιλάμε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του 5ου Πειραιά Taste Festival, Seafood and More, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 8:30 στον ίδιο χώρο και είναι η γιορτή της Τσικουδιάς που θα γίνει εκεί. Η επίσημη εκδήλωση σινεμά στο πιάτο για παιδιά που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κοραή μεταφέρεται γι' αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα των εκδηλώσεων παραμένουν ως έχουν και πάμε να ακούσουμε, αφού θα είναι η γιορτή της Τσικουδιάς, τι άλλο. Ρακί. Η Λαμπρινή Καρακώστα γράφει και τραγουδάει αυτό το ρακί, τη ρακί, όπως θέλετε.

Ο Θοδωρής Παπαδόπουλος έγραψε τη μουσική, ο Γιώργος Λεκάκης στους στίχους, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος το τραγούδισε από την εποχή της οπισθοδρομικής κομπανίας. Είναι αυτή η βροχή που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα και είναι σαν να γράφτηκε αυτή τη στιγμή. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, χρόνια του πολλά και καλά, και πάμε να τον ακούσουμε σε τι άλλο, στο πρώτο φθινόπωρο. Του Βαγγέλη Κορακάκη βέβαια το τραγούδι.

Αυτά περί φθινοπόρου και πάμε να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα έφυγε ο Λευτέρης Χαψιάδης, που ήταν διακεκριμένο σύγχρονος Έλληνας στίχουργος, ποιητής και συγγραφέας μυθιστορημάτων. Έγραψε πολλά τραγούδια, κυρίως με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και ένα από αυτά είναι αυτό που έρχεται.

στείλουμε τα χαιρετίσματα και στους Μολάους, στο παλιό Καρλοβασισάμο, το Μαρούσι, τον Κροκοζάνη, στην Κρήτη, το Πολύγωνο και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή, πάντα με τους στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη και τις μουσικές του Χρήστου Νικολόπουλου και το Μανώλη Μητσιά να τραγουδάει το «Μοιάζουμε». Έχουμε λίγο ακόμα, έχουμε. Μη χαιρετήσουμε από τώρα.

Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Από όλους εσάς, μάλλον όλους εσάς σας ευχαριστούμε και για την ακρόαση και για τα τηλεφωνήματα και για τα μηνύματα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 2 και όπως λέει και ο Λευτέρης Χαψιάδης, μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Καβάλα στα ηλεκτρόνια με τον Τζίμι Πανούση στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Σταματία Σούλτη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, σε δυναμική επιστροφή θα έλεγα, Σταματία. Γι' αυτό και εμείς σε καλωσορίζουμε και πάλι στις ροκ συναναστροφές.

Σιγά μην είναι ξένο. Τίποτα δεν είναι ξένο. Όλα δικά μας είναι. Το ξέρουμε αυτό. Εξάλλου, ωραίο ντουέτο από τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Πάνο Βλάχο. Αυτό που τέλειωσε, λέω. Γιατί αυτό που έρχεται...

Λοιπόν, χαίρομαι που συνεχίζεται εκείνο το αστείο, που δεν είναι καθόλου αστείο βέβαια, με την ποσόστοση που λέγαμε χθες. Σταματία, είχα σε επεισόδια πρέπει να σου πω. Βάλε όμως το ερτέκο, αν θέλεις να ακούσεις την χθεσινή εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς εκεί ακούτε όλες τις εκπομπές μας. Εκεί υπάρχουν στο erteko.gr όλες οι εκπομπές εδώ του προγράμματος για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Και μετά τους θειασότητες της Κιβωτού, των τραγουδιών της Κιβωτού που λέγαμε και λέμε εδώ και μήνες, ο Γιάννης έρχεται να προσδιορίσει λέγοντας την καλησπέρα μου από ένα ποσοστιαίο. Και από μένα, Γιάννη.

Το πλήθος δεν αντέχει, φοβάται να δει, τραγούδησε ο Γιάννης Μπιλίρης με τους Plan B, τις ομορφιές που λάμπουν στο σκοτάδι χωρίς ενοχές. Με ξόρκια και με λόγια, με προσευχές, ο κόσμος δεν κερδίθηκε ποτέ, τα παιδιά οργίζονται, τα παιδιά στεναχωριούνται, τα παιδιά προσπαθούν να αντιδράσουν, μην κοιτάτε που όλοι λένε ότι αδιαφορούν και ότι βρίσκονται στις οθόνες και όλα αυτά. Υπάρχει μια κινητικότητα εκεί έξω, αλλά βέβαια, όπως έλεγε και το τραγούδι, σε ποια γλώσσα να μας καταλάβουν αυτοί. Έτσι είναι νομίζω τα πράγματα και όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε θυμίζουν το θείο στις παλιές ας πούμε είτε ελληνικές ταινίες είτε συγκεντρώσεις του προηγούμενου αιώνα που μαζευόταν οικογένεια, τα παιδιά ήταν ας πούμε στο χάσμα των γενεών βαθύτατα γιατί οι γονείς, οι παππούδες και οι μεγάλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν, να τα καταλάβουν και εμφανιζόταν ένας θείος πάντα ή σχεδόν πάντα που ήταν λίγο μοντέρνος, που μπορεί να είχε ζήσει και στο εξωτερικό, που μπορεί να μην είχε παντρευτεί ακόμα και να ήταν και τύπος φλερτ και τα λοιπά και τους προσέγγιζε και τα παιδιά ας πούμε τον θαύμαζαν κάπως υπό την έννοια ότι εντάξει αυτός είναι κοντά μας, είναι πιο δίπλα μας, δεν είναι ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας που μπορεί να θέλουν το καλό μας, αλλά είμαστε μια άλλη γενιά, είπαμε χάσμα γενεών. Αλλά όπως και να το κάνουμε υπήρχε η διαφορά ηλικιακή, η διαφορά εμπειριών και τώρα μην κοιτάτε που τα παιδιά όλα αυτά που ασχολούνται με την hip-hop μουσική και τη rap έχουν αρχίσει και γίνονται σε ένα βαθμό αποδεκτοί. Μην κοιτάτε που οι συναυλίες γεμίζουν όχι μόνο από τα παιδιά της ηλικίας τους αλλά και από άλλους, από μεγαλύτερους που συντάσσονται με την ιδεολογία, με τη στιχουργία και όλα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά πως δεν είναι έτσι. Άλλο είναι το βίωμα και άλλο είναι το σαν βίωμα. Τι, όχι.

Ή και νυθνητή βέβαια, μια φορά και έναν καιρό. Εν τω μεταξύ γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων σας εδώ και δεν έχω προλάβει να σας πω και τον τρόπο επικοινωνίας μέσω του Viber, είναι γνωστός για σας που ακόμα δεν είναι. Βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα είναι εδώ μπροστά την οθόνη τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε και βέβαια στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε.

πως με έχεις καταφέρει. Μέσα στο ψέμα σου η ζωή μου κύκλου σέρνει. Κι όσο σου φέρνω το ποτήρι μου γεμάτο, εσύ γελάς το κατεβάζεις ασπροπάτο. Πήρα ένα κράνος από το γιου σου ρουν φευγάτο. Έχω μηχάνημα με άλογα γαμάτο. Απ' το κοντέρ του βγαίνει αν φας φωτογραφία. Με αφιέρωση φιλιά απ' τη Μαρία. Φεύγω λοιπόν και μη με είδατε ποτέ σας. Γράφω στην τρέλα μου όλους τους πιστωτές σας. Έχω ψυχή μου, την ψυχούλα μου την έσωσα για μένα. Δεν έχω αρχηγό και δεν ανήκω σε κανέναν. Αφήνω για παρηγοριά στην πόρτα μου γραμμένο. Πάρ' το τι θέλετε, είναι επιπλωμένο. Πάτε στο ψυγείο μου, έχει τα περάκι. Από τα χέρια

0: Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται, είπε στο Earth News ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε ετοιμότητα για την επικειμενή κακοκαιρία η Κρήτη. Συνεργοί εργάζονται πυροτοδώς για την αποφυγή περαιτέρω πλημμύρων και κατολισθήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, συνεχίσει τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων επί της γαλλικής πρότασης για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένονται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Εκατοντάδες διαδηλωτές σε πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, δηλώνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό, ε! Από την παράλληλη δισκογραφία που λέμε του Βασίλη. Από το άλμπουμ Περιμπάζων και λοιπόν Απορριμμάτων, η στίχη είναι του Κώστα Ντόλκου και η μουσική του Ευρυπίδη Μπέκου. Στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ροκ συναναστροφές.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς. Να είστε διπλά καλά, υπό την έννοια πως όχι, δεν κάνουμε διαχωρισμούς και εξαιρέσεις και τα λοιπά. Δεν δίνουμε ποσοστώσεις. Έρχονται διάφορα καλαμπούρια γι' αυτό τώρα, έτσι δεν θα σταματήσετε. Καλά κάνετε, πλάκα έχει, αν μη τι άλλο. Αλλά όσο να είναι, είπαμε, τα μηνύματα και όλα αυτά στους συνοδηγούς μπορείτε να τα δώσετε, ακόμα και αν είστε μόνοι ή μόνες. Περιμένετε, βάλτε στην άκρη το αυτοκίνητο, εκτός βέβαια αν είστε σε κάποιο δρόμο από τους υπέροχους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ειδικά Κηφισό και όλα αυτά, ξέρετε. Όχι, μια χαρά είναι οι δρόμοι. Ναι.

σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντασή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να μοιάζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνει των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα μεγάλη να πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

Είναι ωραία αυτά τα μηνύματα που ήρθαν και ήταν αρκετά. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις ότι οι συνοδηγοί γράφεται και οι οδηγοί απλώς ακούν, παρακολουθούν κτλ. Να στείλω λοιπόν αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που οδηγείτε και οι άλλοι γράφουν, ειδικά βέβαια το έχουμε ξαναπεί αυτό, σε οδηγούς επαγγελματίες λεωφορείων, ταξί κτλ. Που είναι φίλοι μας, τους βάζουμε, ακούνε τις εκπομπές, ειδικά ξέρετε στα λεωφορεία υπάρχει και αυτό το... η αίσθηση της καταδυνάστευσης, ας πούμε, και στο ταξί βέβαια ακόμα χειρότερα. Μπαίνεις μέσα, ακούει κάτι κάποιος, δεν μπορεί να το πεις από ευγένεια, δεν λες άλλαξέ το. Οπότε είτε ακούει, ας μην χαρακτηρίσω πάλι και μου πουν, μα λες σκυλάδικα, τα σκυλάδικα είναι δυνατόν? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο την προηγούμενη φορά, τώρα μπορεί να το είπα, μπορεί ίσως, λέω. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η καταδυνάστευση του, δεν θα πω πελάτη, του επιβαίνοντος, να το πω έτσι, ας πούμε, κομψά. Αυτούς θέλουμε εμείς, Σταματία. Η Σταματία Σούλτη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα.

Van Morrison βέβαια, Wild Night. Χαίρομαι που θυμηθήκατε αμέσως, ακαριαία θα έλεγα, και στείλατε ιστορίες. Ναι, Αθήνα Θεσσαλονίκη, λεωφορείο, με αυτά τα τραγούδια τα ειδικά που έλεγα νωρίτερα, μην το επαναλάβω, και δεν έτρεχε αυτό το σχόλιο. Μ' αρέσει η ζωή που γράφεις, να ζήσει η Θεσσαλονίκη του 82 και όχι μόνο, ευρύτερα να ζήσει η Θεσσαλονίκη και οι φίλοι μας και οι φίλες μας εκεί, να είστε πάντα καλά. Αλλά είναι ωραίο το άλλο μήνυμα, που ένα από τα άλλα ποιο είναι, για να το δω. Α, ναι, το χειρότερο λέει είναι κάτι παρέσει παραλίες με ηχεία που παίζουν ό,τι θέλουν, σε όποια ντεσιμπέλ θέλουν, για όσες ώρες θέλουν. Λες και τους ανήκει η παραλία όλη. Όχι, καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα μου αρέσει το άλλο που είσαι, ξέρω, στον δρόμο, είτε οδηγείς είτε περπατάς, ξέρω, στο πεζοδρόμιο και περνάει ένας τύπος ή μια τύπησα αναλόγως με ανοιχτά τα παράθυρα και τέρμα τη μουσική, ας πούμε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, ακούω αυτά. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μια σαχλαμάρα, συνήθως είναι σαχλαμάρα αυτό. Και αυτόν, πώς, τι, δεν άκουσα. Ναι, ακριβώς. Subwoofer στο smart. Ξέρει σταματία και καταλαβαίνετε κι εσείς που ασχολείστε με τον ήχο και τα λοιπά τι σημαίνει αυτό. Και ακούω, τραντάζονται τα πάντα οι δρόμοι, ξέρω εγώ, που καλά, αυτοί δεν θέλουν να τρανταχτούν και δεν θέλουν και πολλοί να τρανταχτούν. Εδώ πέρα, όχι, είναι πάντα καλή. Δεν ξεχνάω να το επισημαίνω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι το καταπληκτικό μου, εμένα. Περνάει ο άλλος ή άλλη, ας πούμε, στο τέρμα. Ρε φίλε, φορά ακουστικά, ας πούμε. Δηλαδή, άμα θες να το ακούσεις τόσο δυνατά, φορά το. Γιατί πρέπει να. Αλλά είναι η λογική του, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Το ξέρετε αυτό, το ελληναράδικο. Ελληνάδικο που έχουμε όλοι κάποιες φορές. Δεν ξέρω, από ό,τι λέω, να ξέρετε, δεν ξέρω ποτέ τον εαυτό μου. Γιατί. Αν μη, τον ξέρω δηλαδή, αλλά δεν σας το λέω. Γιατί δεν θα ήταν κομψό αυτό. Με καταλαβαίνετε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Όρεξη να έχουμε και θα τα πούμε εκτός θεματικού απρόπτου στην εκπομπή της Δευτέρας εδώ με τις ροκ συναστροφές. Τώρα αμέσως ή σε λίγο ο Σιδέρης Πρίντεζης στο κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο δεύτερο, θα συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 4. Σας βρίσκουμε. Είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο. Είναι ο Σιδέρης Πρίτιζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και αυτός ο ύμνος από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε λίγο παρακάτω με έναν ύμνο, αλλά εντελώς διαφορετικό. Είναι ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών του Λουκιανού Κελεδόνη. Με τη χοροδία των Μαύρων Σκυλιών από το αφιέρωμα, από το δισκογραφικό αφιέρωμα, σε ευχαριστώ Λουκιανέ, που κυκλοφόρησε πριν από 3 μόλις χρόνια.

0: Εδώ λοιπόν ήταν ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών, του Λεγινού και Λαϊδόνη, όπως είπαμε, από διάφορους καλλιτέχνες. Θα αναγνωρίσετε κάποιες από τις φωνές αυτές που αποτέλεσαν την χοροδία των Μαύρων Σκυλιών που το είχε ξανατραγουδήσει για τις ανάγκες, όπως είπαμε, της δισκογραφικής συλλογής αφιερώματος που είχε κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια. Τώρα, λίγα χρόνια πριν, μέσα στην καρδιά της καραντίνας, κλεισμένοι όλοι σπίτι, κάποιοι καλλιτέχνες αποφάσισαν να κάνουν μια διασκευή σε ένα άλλο τραγούδι του Λεγινού και Λαϊδόνη, πάρα πολύ επίκαιρο για την τότε εποχή. Θα κάτσω σπίτι.
1: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι,

Θα κάτσω σπίτι λοιπόν από διάφορους καλλιτέχνες την εποχή της καραντίνας, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά που έχουμε περάσει. Και τον ύμπρονο των Μαύρων Σκυλιών λίγο πριν τον έχουμε ακούσει όχι μόνο του Λοκίνο και Λεδόνη και από αυτήν την αυτοσχέδια χώρο 2 όπως είπαμε, αλλά και από τους Ονειράμα. Οι Ονειράμα τώρα εδώ, αλλάζοντας μουσικό κλίμα, συνεργάζονται με τον Κώστα Μακεδόνα σε μια ωραία μπαλάντα. Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη από τον Κώστα Μακεδόνα και τους Ονειράμα. Μόνος γυρίζω στη Θεσσαλονίκη, έγραψαν ο Μάριος Στόκας και ο Σαράντης Ελιβιζάτος. Τραγούδησε ο Νίκος Νομικός και όχι στη Θεσσαλονίκη, αλλά απ' την, όχι απ' τη Θεσσαλονίκη, απ' την αγάπη γυρίζω μόνος. Τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Γεράσιμο Ανδρεάτου.

Βαγγέλη Κορακάκη τραγούδησε ο Γεράσιμος Ανδρεάτους, «Απ' την αγάπη γυρίζω μόνος» και Στέλιος Καζαντζίδης εδώ. Γυρίζω από τη νύχτα.

Γυρίζω από τη νύχτα. Στέλιος Καζαντζίδης, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Πυθαγόρας έγραψαν και εκείνοι έχουν γράψει και το επόμενο. Το έχουμε ακούσει, το έχει τραγουδήσει φυσικά ο Στέλιος Καζαντζίδης. Εδώ ζωντανή χωράφηση από τον Πασχάλη Τερζή για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Γιάννης το Βούδι, της Ευαγγελίας Γατσωτή. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Από 12 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 στον χώρο τέχνης ΝΟ 52 στην Κυψέλη, Τίνου 52-54. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου η Σταματία Σούλτ είναι πάντα στον ήχο και ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και στα τραγούδια περί Παρασκευής ο λόγος.

σε άλλο στιχουργικό κλίμα, από τη μία ο χωρισμός, από την άλλη έρωτας, αυτά τα δύο τραγούδια με την Παρασκευή ως κοινό παρανομαστή. Εδώ ήταν η Λίτσα Διαμάντη που τραγούδησε και εκείνη με τη σειρά της Χρήστο Νικολόπουλο και Άρη Βαβαράκη. Ενώ εδώ ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει γράψει μουσική σε στίχους της Στασούλας στο Μαΐδου και τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα.

Μόλις σε είδα, τραγούδησε η Κατερίνα Κούκα, και εμείς αυτό το είδα θα το κρατήσουμε με άλλο ένα ρήμα. Είδα και έπαθα. Εδώ είναι η Σωτηρία Μπέλου.

αγαπώ. Τώρα, πόσο θυμάμαι, στις 45 στροφές όταν είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό, ήταν πω ένα κορίτσι, καθώς τραγουδούσε το ανδρικό τρίο Μπελκάντο, και ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Όμηρου Αθηναίου, που όταν το ξαναγοράφησε πολλά χρόνια μετά η Βίκη μου σχολείο, έγινε πω ένα αγόρι. Αλλά θα πάμε στο κορίτσι με το πω Μαρία, το παραδοσιακό. Εδώ Μπεντελένη Τσελιγοπούλου από ζωντανή ηχογράφηση.

Εδώ ήταν η αρνητική τιμή, λίγο πριν κλείσουμε τραγούδια από την παράδοση, και έτσι θα σας αφήσουμε στο Μιχάλη Γελασάκη, ο οποίος ακολουθεί την επόμενη ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρώτα όμως ευχαριστώ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στον ήχο, ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια, Μήλο μου και Μανταρίνη για το τέλος, ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με την Στουδιαντίνα Νέα Ιωνία. Τα λέμε την Δευτέρα που είμαστε στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτές εδώ είναι οι προσωπικές οπτασίες μετά από μπόλικη φιλοσοφία. Μετά το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας εδώ. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες. Στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

Ιες γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε

0: Ζωντανή ηχογράφηση από το άλμπουμ 10 χρόνια κομμάτια, έτσι να ξελαχανιάσω λίγο, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς τους πλούσιους που έχουν 10 ευρώ για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο και να πέφτεις πάνω στην κίνηση και τα τρως τα 10 ευρώ στην κίνηση. Τελικά, λοιπόν, τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε εκεί και έρχονται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Μας ακούτε και από το Ερτέκο φυσικά και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Και με αφορμή αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, έχω βρει μια συνέντευξη του Διονύση Σαββόπουλο στον Περικλή Γρίβα, που δημοσιεύτηκε το 1978 στο τεύχος 35 του περιοδικού Θεατρικά, με αφορμή την εργασία του πάνω στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη. Εκεί ο Διονύσης Σαββόπουλος περιγράφει τη σχέση του με το θέατρο σκιών, με τον Καραγκιόζη και βεβαίως με τον Ευγένιο Σπαθάρη, και λέει πως πραγματικά ο Καραγκιόζης πολύ με γοητεύει, αν και ξεθοριασμένος πια, πεσμένος. Θα ήθελα να ζούσα τότε στην ακμή του. Λαχείο θα την έκανα, λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τότε ο κόσμος όλος εδώ, πλούσιος ή φτωχός, ανατολίτης, πάντως αλλιώτικος κόσμος, περιφρονιότανε από τους ψαλιδόκολους, έτσι τους λέγανε. Κάτι Ευρωπαίους εκεί, κάτι τσιράκια που είχαν τα πόστα, και όλος ο λαός ήταν εξόριστος μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και ήταν ο Καραγκιόζης μεγάλη λαϊκή κατάκτηση. Παρηγορούσε μάλιστα και ανθρώπους παραλίδες, διότι τότε λόγω αυτής της κατάστασης και οι πλούσιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν. Αν ζούσα τότε θα ήθελα να ήμουν καραγκιοζοπαίχτης ή έστω στην κομπανία.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

Σαν πολλά τραγούδια έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική ζωή και στις δηλώσεις των πολιτικών, αρχηγών και μη, σε κανάλια, σε social media. Εδώ ο πρόσφατος στίχος που χρησιμοποιήσε ο Αλέξης Τσίπρας ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Η Σιμωνόπετρα, δηλαδή η Μονή Σίμωνος Πέτρας, ιερά πατριαρχική και σταυροπηγιακή Μονή Σίμωνος Πέτρας, γνωστή και ως Σιμωνόπετρα, είναι μία από τις 20 μονές του Αγίου Όρους. Αλλά σταμάτησε όμως το στίχο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πήγε παρακάτω, γιατί λέει ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη, αλλά το τραγούδι λέει κι άλλα. Λέει παρακάτω, ας πούμε, ο Θανάσης από Κωνσταντίνου, μα ετρομαγμένοι κάνουνε πως τάχα δεν ακούν. Αυτό εδώ ένα άλλο τραγούδι που πρόσφατα και αυτό απασχόλησε την πολιτική ζωή, διαστόματος πρωθυπουργού αυτή τη φορά.

τραγούδι με τα λόγια του Κώστα Φασουλά. Τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα 11 με 1 εδώ πέρα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βέβαια, ο Μάριος Τόκας εδώ έγραψε τη μουσική. Αλέκα Κανελίδου και Δημήτρης Μητροπάνος παρέα τραγούδισαν τα δίδυμα φεγγάρια. Τα φεγγάρια αυτά, τα πολυτραγουδισμένα, που εδώ ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό.

Ήταν ο Πασχάλης Τερζής. Εδώ ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το Σταύρο Τσαντέν από αυτό το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου» του 2023. Αυτός ο δίσκος, ο ίδιος γράφει και τους στίχους και τη μουσική, τραγουδάει κιόλας για τα μαθήματα δεοντολογίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο δίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απογορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακύψτον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτό το τραγούδι ή αν προσπαθείτε τόση ώρα να βρείτε ποιο τραγούδι σας θυμίζει. Είναι ένα άλλο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Του Μίκη Θεοδωράκη και αυτό, που ουσιαστικά

Πραγματικά είναι το ίδιο τραγούδι, η ίδια μουσική ακριβώς με άλλη ενορχίστρωση. Είμαστε στο 1982 και στο άλμπουμ «Χαιρετισμοί» και με διαφορετικούς στίχους από εκείνους που είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, γραμμένη από τον αδερφό του Γιάννη Θεοδωράκη, με τον τίτλο «Μη με προδώσεις». Να ακούσαμε εδώ τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδάει ένα κομμάτι που είχε ακουστεί με τον Παύλο Σιδηρόπουλο περίπου 3 χρόνια νωρίτερα και με τον τίτλο «Κάποτε θα έρθουν». Αυτό ήταν το τραγούδι, αυτή τη μουσική σας θυμίζει, εδώ με διαφορετικά λόγια. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αδέσποτες είναι οι νότες. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα κάνουμε μέχρι τις 6. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και το τραγούδι αυτό, το οποίο ήταν το πρώτο χρονολογικά που είχε αυτή τη μουσική, σε μια διασκευή σχετικά πρόσφατη με το Γιάννη Μιλιώκα.

Μεγάλη αλήθεια και αυτό, τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου εδώ, η μουσική είπαμε του Μίκη Θεοδωράκη και η Χαρούλα Αλεξίου εδώ σε ένα αγαπημένο τραγούδι, έτσι του είχε πει τουλάχιστον ο Μάνος Χατζηδάκης στον Θάνο Μικρούτσικο.

Παθαμένες καλησπέρα σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης και τραγούδισε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Κάποιες φορές και με μεγάλη επιτυχία ο Μητροπάνος τραγούδισε τραγούδια που έγραψαν τραγουδοποιοί για αυτόν, όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου για παράδειγμα, και όχι αμυγός έτσι καθαρό εμείς συνθέτες. Μικρή σημασία όμως έχουν αυτά. Οι Πεθαμένες Καλησπέρες είναι ένα ωραίο τραγούδι. Δεν έχει σημασία αν είναι τραγουδοποιός ή είναι συνθέτης ή και εγώ δεν ξέρω τι αυτός που το έγραψε. Και από το Δημήτρη Μητροπάνο να πάμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη που ζητάτε συχνά και επίμονα.

Ο Γιώργος Μαζονάκης τραγούδησε Ανήκω σε μένα και θα πάμε σε ένα τραγούδι παλιότερο, πολύ παλιότερο, που το ακούμε σε μια νέα εκδοχή από τον Papercut. Αυτή η παρέμβαση, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην ταινία Λόλα, Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Βαγγέλης Γκούφας στα λόγια.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος εδώ μαζί με την Ιεροσαΐα που τραγούδησε. Κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες νότες τέλος και ο κόσμος και ο πόνος πικρός και μικρός που μας είπε αυτό το τραγούδι. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες δύο ώρες. Ήταν ο Χαρίς Κουτουλογέννης στη φροντίδα του ήχου. Από το Μιχάλη Γελασσάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Με Social Waste σας αφήνουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Θλίψη σαν αδιόρατο βελούδο, σαν μετάξι, κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, απολύτως φθινοπορεινής τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα και δυστυχώς με δυσάρεστα συμβάντα στο νότο μας, στην Κρήτη. Μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες ως τις 8 παρα 5. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και ξεκίνημα με τους Λάργκο και το τραγούδι «Απ' την αρχή του χρόνου» με τους στίχους του Θανάση και μελοποίηση από τον γιο Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου. Συνέχεια. Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, η Δανάη Μωραΐτη και η Γκιντίκη σε αυτό το παραδοσιακό από την Αρτάκη της Μικράς Ασίας. Καλώς ορίσατε.

πες το ψέματα, όσα χρόνια ταξιδεύουμε, μας γυρεύουμε με βάρκα την καρδιά. Ο Θοδωρής Κοτονιάς ήταν αυτό, και ένα παραδοσιακό υπέροχο από την Ήπειρο, όπως μοναδικά διασκεύασε ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ερμηνεύουν οι θυγατέρες με τον Tiny Jackal, «Μαύρα μάτια».

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία.

Μαύρα μάτια από πέρα με κοιτάζουν, παραδοσιακό υπηρώτικο το τραγούδι. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου, υπηρώτης και αυτός, το διασκεύασε. Το ερμήνευσαν οι Θυγατέρες και ο Tiny Jackal για τη δική του συμμετοχή. Συνέχεια με Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Ναι, το βάλς των ονείρων.

Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη και μια ζωή πάλι από την αρχή. Η Μαριάννα Κατσιμνίχα και ο Δημήτρης Μπακούλης, το τραγούδι που έγραψαν, που έγραψε τους στίχους Άλκης Αλκαίος και μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Στις 18:30, όπως πάντα, θα κάνουμε μια μικρή στάση για τα νεότερα στο Earth News Radio και εντωμεταξύ ακούμε Μελίνα Σλανίδου. Δεν έχω διεύθυνση. Το έγραψαν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Κυριάκος Δούμος. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλει σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

αυτό που δεν ξέρεις ούτε εσύ που με αγάπησες, ένα ιδιαίτερο τραγούδι και πολύ αγαπημένο μας από το άλμπουμ της συνεργασίας του Διονύση Σαββόπουλου με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Από το άλμπουμ Σαμάνος λοιπόν, το τραγούδι που ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι, πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο. Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε στο μακρινό 1979 και είναι ακριβώς τις έννοιες των λέξεων ενσυναίσθηση και διαφορετικότητα που χρησιμοποιούμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Από τα δίθεν λοιπόν του Νίκου Ξηδάκη με τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη, Νίκος Παπάζογλου και Φίλε Αδελφή Ψυχή.

Φίλε αδελφοί ψυχή από τα δίθεν λοιπόν, Νίκος Παπάζογλου, η στίχη του Μανώλη Ρασούλη, μουσική Νίκου Ξυδάκη και γυναίκα της ερήμου από το «Για πού το βάλες καρδιά μου» το Ορφέα Περίδη, η Μελίνα Κανά.

0: βρω.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Άλλο τραγούδι αναγγείλαμε, άλλο έπαιξε βέβαια. Εντάξει, περίδηση ήταν και αυτό. Και συνεχίζουμε με το Σοκράτη Μάλαμα από τον δίσκο του Χάρτης, το τραγούδι Φορτηγό με τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου.

Ο Σωκράτης Μπάλα μας και το φορτηγό από το άλμπουμ Χαρτίς με τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και στη συνέχεια η Ιουλία Καραπατάκη με το τραγούδι που μάθαμε από τον Δημήτρη Μπάκουλη που μελοποίησε τους στίχους της Ουρανίας Πατέλη, τα Κβάντα.

της αγάπης μας, της αγάπης μας τα Κβάντα λοιπόν, από την Ιουλία Καραπατάκη, ζωντανή ηχογράφηση στο τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη και της Ουρανίας Πατέλη. Το επόμενο το στέλνουμε στην παρέα που μας ακούει από Αλεξανδρούπολη αλλά και από Γρεβενά, που λαβαίνουμε διαρκώς υπέροχες φωτογραφίες, αυτή τη φορά τις φορτωμένες μηλιές σε ένα τοπίο καταπληκτικό. Μεγάλη διαφορά, το φθινόπωρο ήρθε πρώτα στο νότο φέτος από ό,τι συνήθως γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, τα μεταξωτά από τη Μελίνα Κανά.

Το έγραψαν ο Σοκράτης Μάλαμας και ο Γιάννης Τσατσόπουλος από τα τραγούδια της μέρας και της νύχτας, τα Μεταξωτά από τη Μελίνα Κανά, και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Δημήτρη Ζερβουδάκη και τα Ανίποτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Όλιβερ Τουίστ.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα.
2: Μια νέα ξεχωριστή παραγωγή της παιδικής σκηνής Μαριάννα Στόλη.
1: Από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.
2: Κυριακή 11.30 και 3.
1: Καθημερινές για σχολεία.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μεγάλο τραγούδι, όπως μας έγραψε μόλις ο φίλος μας ο Χρήστος που ακούει την εκπομπή, και όχι μόνο για τους μετανάστες, για όλους μας. Η Φάμπρικα από τον Λάκη Χαλκιά, από το έργο Μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου με τους στίχους του Γιώργου Σκούρτη, τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει ο Λάκης Χαλκιάς και η Δίκη Μοσχολιού. Έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, από τώρα η Σταματία Σούλτη θα φροντίζει τον ήχο μας, και συνεχίζουμε σε ανάλογο κλίμα με ένα από τα αριστουργήματα του Μίκη Θεοδωράκη με στίχους του Ερίκου Θαλασσινού, το τραγούδι της Ξενιτιάς από τον Γρηγόρη Πιθηκότσι.

Το τραγούδι της Ξενιτιάς λοιπόν, Ρίκος Θαλασσινός, αυτή η υπέροχη στίχη, Μίκης Θοδωράκης από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι και ξανά Μίκης Θοδωράκης, στίχη Χρήστου Κολοκοτρώνη από την πόλη Πάνου, θα ακούσουμε σε ποιο βουνό και θα το στείλουμε βόρεια, βορειοδυτικά, στους φίλους που μας ακούν από την Κέρκυρα.

πολύ πάνω σε πιο βουνό. Χρήστο Γολοκοτρώνη, Μίκη Θεοδωράκη και από τα λαϊκά προάστια Σωτηρία Μπέλου αμέσως τώρα, τα ρεμπέτικά μας με στη Στράτα, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Ηλίας Ανδριόπουλος.

Μαύρος ο ήλιος από τον Νιν και Αΐ Σταύρου Ξαρχάκου με αυτούς τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ήταν ο Νίκος Δημητράτος, Μαύρος ο ήλιος σήμερα και Ξαστεριά μια χήμερα. Το επόμενο από την Βίκη Μοσχολιού, όταν τραγούδισε Μάνο Ελευθερίου και Γιάννη Σπανού.

Πέφτει μια βροχή και μια θλίψη όλη νύχτα από το άλμπουμ «Η Βίκη Μοσχολιού» τραγουδά Γιάννη Σπανού, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Και θα πάμε στις 7.30 περίπου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη από ζωντανή ηχογράφηση στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο «Παράπονο ή Ξενιτιά», αυτά τα δύο παραδοσιακά από την Αρμενία που μάθαμε στο δίσκο «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» με τους στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάντια.
10: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μισελού και υπέροχη ερμηνεία από τη Μαριό, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο, σουρουποπιά Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκο, στα Ματία Σούλτη στον ήχο και... το τραγούδι «Το Μπάτι Γιφτοπούλα» από την όμορφη νύχτα «Η Γλυκερία».

Ένα ύμνο στην ομορφιά, πραγματικά η γυφτοπούλα από τη Γλυκερία. Από ζωντανή ηχογράφηση τώρα Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το στέλνουμε στην παρέα που μας ακούει από Αγία Βαρβάρα, αλλά και τον Χρήστο του Δευτέρου, του Δευτέρου Γυμνασίου. Τα παιδιά της γειτονιάς σου.

στη συνέχεια έρχεται η Χάρης Αλεξίου με ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τουντά. Το πρώτο ηχογράφησε στο άλμπουμ «Τα Τσίλικα», αλλά και μια δεύτερη φορά στο δίσκο, στο άλμπουμ εκείνο που έκανε με τον Μάνο Χατζηδάκη η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια. «Με μπλεξε ένας μόρτης».

Μια ερώτηση που συχνά νομίζω απευθύνουμε, γιατί Θεέ μου η ζωή, ο Στράτος Διονυσίου, στο τραγούδι που έγραψαν ο Γιάννης Παρίος στους στίχους, Θανάσης Πολυκανδριώτης, τη μουσική, και γρήγορα στο επόμενο, Χριστου Νικολόπουλου με στίχους Σώτιας Τσότου, βραδιάζει Στέλιος Καζαντζίδης.

Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας διαδρομής. Στον επίλογο μας Τζένι Βάνου και αμέσως μετά Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Να περάσετε ένα ήσυχο, ευχάριστο, όσο γίνεται καλύτερο Σαββατοκύριακο. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη παρέα σήμερα. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Χωρίς περισσότερες πληροφορίες, μόνο μία ημερομηνία και η ανακοίνωση για το νέο σίγγλ. Μπελίντα, λοιπόν, από την Στέλλα, δηλαδή την Στέλλα Χρονοπούλου, με τους εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στις ψηφιακές πλατφόρμες που θα μπορούσαν να μην σημαίνουν και τίποτα αν ο μουσικός κόσμος της Στέλλας δεν ήταν από αυτούς που θες να χαθείς μέσα τους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
8: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 18.30.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

0: 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Ξεφύγανε από τα χέρια μου.

Ο Διονύσης Αβόπουλος έγραψε ελληνικούς στίχους, διασκεύασε και τραγούδισε το τραγούδι του Bob Dylan. Οι πίσω μου σελίδες, ο τίτλος, έτσι ξεκινάει η απόψινή εκπομπή. Μάντεψε τι είναι ο τίτλος του κειμένου. Εδώ Γκαλεάνο, καθρέφτες από τις εκδόσεις Πάπυρος. Είναι τα κακομαθημένα παιδιά μιας οικογένειας, λέει ο Εδουαρδό Γκαλεάνο. Καταβροχθίζουν λέμαργα πετρέλαιο, αέριο, καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο και οτιδήποτε άλλο. Διαφεντεύουν τον ανθρώπινο χρόνο, λέει ο Εδουαρδό Γκαλεάνο, που αφιερώνεται στο πλήσιμό τους, στο φαγητό και τη στέγη τους, στο να μιλά για αυτά και στο να τους ανοίγει ασταμάτητα καινούριους δρόμους. Αναπαράγονται γρηγορότερα από εμάς και είναι ήδη 10 φορές περισσότερα από ό,τι πριν από μισό αιώνα. Σκοτώνουν περισσότερο κόσμο από ό,τι οι πόλεμοι, αλλά κανείς δεν καταγγέλει τις δολοφονίες και πολύ λιγότερο... Οι εφημερίδες και τα τηλεοπτικά κανάλια που ζουν από τη διαφήμισή τους. Μας κλέβουν τους δρόμους και τον αέρα, λέει ο Εδουαρδό Γκαλεάνο. Γελούν όταν μας ακούνε να λέμε «εγώ οδηγώ».

Αυτή ήταν η Tracy Chapman που έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Έχεις ένα γρήγορο αμάξι και έχω ένα όνειρο, έλεγε το τραγούδι. Fast Car είναι ο τίτλος του για τα αυτοκίνητα. Γραμμένο το κείμενο του Εδουάρδο Γκαλεάνο, που αν διατρέξετε λίγο τις κοντινές μας δεκαετίες, μια φορά και έναν καιρό το να έχεις αυτοκίνητο δήλωνε την κοινωνική σου τάξη. Όταν πέρασαν λίγα χρόνια, την κοινωνική σου τάξη τη δήλωνε το τι αυτοκίνητο έχεις. Μη σου πω ακόμα συμβαίνει αυτό, αν και τώρα πια υπάρχει και μια μερίδα κόσμου που δεν έχει αυτοκίνητο για να δηλώσει αυτό που πιστεύει. Παρόλα αυτά, πάντα, πάντοτε και για πάντοτε, ο δρόμος είναι ίδιος για όλους. Και αν βγεις στο δρόμο, το μεγαλύτερο τι που λέει ο Γιάννης Τριάντης, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στην επόμενη στροφή.

κορίτσι σου κρατιέται καλά. Είναι όμορφο να τρέχεις τα

Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε τη Χαμηλή Πτήση. Πολλά θα είχα να σας πω για τους δρόμους, αλλά νομίζω θα το κάνω σε μια άλλη εκπομπή. Να πάρουμε το δρόμο το μακρύ, γιατί είναι όντως μακρύς και έχουμε μέρες μπροστά μας για να προλάβουμε. Για να καταλήξουμε στην Χαλκιδική και στην Ιερισσό. Μια εβδομάδα ακριβώς, την επόμενη Παρασκευή, μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης. Το πάρκο του πολιτιστικού κέντρου της Ιερισσού, σκουριές από τη μία και τέμπη από την άλλη. Οι διοργανωτές λένε ότι είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικοί αγώνες που συναντιούνται στο ίδιο σημείο, εκεί όπου το κέρδος και τα συμφέροντα των λίγων επιχειρούν να μπουν πάνω από τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον.

Θανάση Παπακοσταντίνου έγραψε και τραγούδησε. Αυτή ήταν η παλιά πληγή από το Βραχνό Προφήτη. Τέμπη και Σκουριές, συναυλία αλληλεγγύη στην Ιερισσό, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο πάρκο του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιερισσού. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Αδριάννα Αχιτζάνοβα και Social Waste. Από τις Σκουριές μέχρι τα Τέμπη, λένε οι διοργανωτές, το δίδαγμα είναι μεγάλο, ίδιο και πάντα επίκαιρο. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι κόστος, το νερό δεν είναι εμπόρευμα, η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, η δικαιοσύνη δεν είναι διαπραγμάτευση. Οι Σκουριές, λένε, μας δίδαξαν ότι η κοινωνία πρέπει να αντιστέκεται, τα Τέμπη ότι πρέπει να επιμένει. Οι Σκουριές μας δίδαξαν πως κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, τα Τέμπη πως ο πόνος της απώλειας μπορεί να γίνει δύναμη, διεκδίκηση και αγώνας για δικαιοσύνη. Οι Σκουριές μας αποκάλυψαν πως η ανάπτυξη δεν έρχεται με χρυσές κορδέλες, τα Τέμπη μας υπενθύμισαν με τον πιο τραγικό τρόπο τι συμβαίνει όταν η ασφάλεια αντιμετωπίζεται ως κόστος και οι ευθύνες χάνονται μέσα στην αδιαφορία.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: Ανάψεις τσιγάρο και θα σχεδιάσεις το πώς και το που διακοπές θα περάσεις. Θα πάρεις αμάξι, θα λύσει με τάξη. Θα θέλεις να μπει η ζωή σου σε τάξη.
1: Γιατί έτσι λένε σε όλους πως πρέπει. Εκείνη που δήθεν είναι καθώς πρέπει. Και δεν θα ζητήσεις να δεις εξηγήσεις. Και ύστερα θα έρθει η σειρά σου να πείσεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ποιήση, τέλος άγρα. Ορφέας Περίδης έγραψε μουσική και τραγούδησε. Δίψα του στίχου το πουλί. Ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής είναι 9:24, πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αντώνης Αντωνίου, τρίο Τεκέ και Φώτη Σιώτας, η πρώτη μέρα, ο τίτλος του τραγουδιού. Και λέτε να σταθούμε για λίγο και σήμερα στο Μεξικό και στο μακρινό 1968. Το 1968 με έναν τρόπο είναι η χρονιά των φοιτητικών εξεγέρσεων και μάλιστα είναι η χρονιά που το Μεξικό, η πόλη του Μεξικού, διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η φοιτητική εξέγερση κρατάει 123 μέρες και 10 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 2 Οκτωβρίου του 1968 οι φοιτητές συγκεντρώνονται για μια μεγάλη διαδήλωση στην πλατεία των Τριών Πολιτισμών στη συνοικία Τλατελόλκο της πόλης του Μεξικού με κεντρικό σύνθημα «Δεν θέλουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θέλουμε επανάσταση», αυτό φωνάζουν οι φοιτητές. Ζητούν αυτά που μπορείτε να φανταστείτε ότι ζητούν, αλλά ο πρόεδρος, ο εκλεγμένος πρόεδρος Γκουστάβο Ντίας, ο οποίος κυβερνάει, μιλάμε για το 1928, από το 1929, τρομάζει για το πώς θα φανεί η χώρα στο εξωτερικό τώρα που ετοιμάζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανοίγει πυρ στην πλατεία, αποτέλεσμα είναι 300 έως 400 νεκροί και πάνω από 1.000 τραυματίες και 1.300 συλλήψεις.

Αυτή ήταν η Lila Downs που μας έρχεται από το Μεξικό. Σχέλο Ρόχο, Κόκκινος Ουρανός, ο τίτλος του τραγουδιού. 2 Οκτωβρίου του 1968 η σφαγή στην συνοικία Τλατελόλκο στο Μεξικό. Και επειδή με ρωτάτε, ναι, βεβαίως έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες μετά. Γιατί η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε ότι αυτό είναι εσωτερικό θέμα του Μεξικού και δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και μάλιστα είναι από τους αγώνες που έχουν τα μεγαλύτερα ρεκόρ, τα μεγαλύτερα σε διάρκεια εννοώ. Λόγω του υψόμετρου της πόλης του Μεξικού. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο ο δεύτερος, 68 Μεξικό ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Και δεν είναι καταγραφή των γεγονότων, αν και ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο βρισκόταν εκείνες τις μέρες, τις 123 μέρες της εξέγερσης, ως φοιτητής εκεί. Είναι περισσότερο μία, πώς να το πω, μια αναψηλάφιση ψυχής, ας το πω κάπως έτσι. Στις 2 Οκτωβρίου, λέει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, ο στρατός χτύπησε τη συγκέντρωση του Τλατελόλκο. Είναι γνωστή η ιστορία, αυτή η σφαγή έχει περιγραφεί πολλές φορές. Η απόφαση του κυβερνητικού μηχανισμού να πλαστογραφήσει την ιστορία εφαρμόστηκε πάραυτα λίγα λεπτά αφού του έπεφταν νεκροί οι φοιτητές από τις σφαίρες. Θα υπάρχουν για πάντα, λέει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, οι απαντήσεις στην πλαστογραφία του στρατηγού Κριστόφορο Μονσόν, που είπε στο επίσημο ανακοινοθέν ότι ο στρατός είχε επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη λόγω ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ των φοιτητών. Υπάρχει αλήθεια απέναντι στην επίσημη προπαγάνδα της Επιτροπής της Γερουσίας ότι οι φοιτητές πυροβόλησαν πρώτοι. Σήμερα, λέει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, όλος ο κόσμος ξέρει ότι οι προβοκάτορες ήταν στρατιώτες με πολιτικά και φορούσαν όλοι ένα λευκό γάντι. Ανήκαν στο τάγμα Ολυμπία, σήμερα όλος ο κόσμος ξέρει ότι το σύνθημα για να αρχίσουν οι πυροβολισμοί και η έφοδος του στρατού εναντίον του άοπλου πλήθους ήταν οι φωτοβολίδες που ρίχτηκαν από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Σήμερα ακόμα και οι ψεύτες ξέρουν την αλήθεια. Ωστόσο μικρή είναι η παρηγοριά ότι η αλήθεια των επιζώντων επικράτησε σε βάρος της επίσημης εκδοχής.

Αυτός ήταν ο Καμπίνο Παλωμάρες, Λιτανία Αντελώς Ποδερόσος, η Λιτανία των Ισχυρών, ο τίτλος του τραγουδιού. Και με έτσι όπως φτάσαμε στο 1968 και όπως φτάσαμε στις φοιτητικές εξεγέρσεις του τότε, η μία στη Γαλλία, η άλλη στο Μεξικό, ας έρθουμε και στην πιο κοντινή, στη δική μας, που δεν ήταν το 68 αλλά ήταν το 73.

Από το μεγάλο μας τσιρκό του Ιάκωβου Καμπανέλη, Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Νίκος Δημητράτος στη φωνή. Αυτό ήταν το προσκύνημα. Ποίηση Μιχάλης Κατσαρός, μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδάει το τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής που θα μας πάει στον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω.

να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Παναγιώτη Στουπή. Είναι ένα τραγούδι πριν 30 χρόνια που βάφτισε έναν ολόκληρο δίσκο. Ήταν Μάιος του 1996. Το ίδιο αυτό τραγούδι, στα χρόνια που μεσολάβησαν, γνώρισε πάμπολες νέες εκτελέσεις από πολύ γνωστούς τραγουδιστές. Νομίζω ότι ακόμη και σήμερα παραμένει μια από τις λιγότερο ακουσμένες εκτελέσεις, η πρώτη, αυτή με τον Παντελή Θεοχαρίδη. Μιλάμε φυσικά για την μικρή πατρίδα.

μικρή πατρίδα, η φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη, μουσική του Γιώργου Ανδρέου, λόγια του Παρασκευά Καρασούλου και επισημαίνει ο Γιώργος Ανδρέου στο ένθετο του δίσκου. Η εισαγωγή του τραγουδιού «Μικρή πατρίδα» χρωστά στο Ρενέ Ομπρί που χρωστά στο Μάνο Χατζηδάκη. Και ο Παρασκευάς Καρασούλος χρόνια μετά, απαντώντας σε ερώτημα, διευκρινίζει: όταν εκδόθηκε και έγινε επιτυχία το τραγούδι «Μικρή πατρίδα», κάθε φορά που επέστρεφα από ένα ταξίδι, υπήρχαν άνθρωποι που με ρωτούσαν: «Μα εσύ λες τα τραγούδια σου πως δεν έκανες ταξίδια μακρινά, όμως όλο και από κάποιο ταξίδι επιστρέφεις». Διασκέδαζα πολύ με αυτή την ερμηνεία των στίχων του τραγουδιού, γιατί η πρόθεσή μου όταν το έγραφα δεν ήταν να πω πόσο αταξίδευτος κυριολεκτικά ήμουν, αλλά πόσο βάρος είχαν στη δική μου ζωή τα σταθερά σημεία αναφοράς μου. Το να ζεις τη σχέση σου στο βάθος και το βάρος που περιέχουν. Να εξαντλείς την επαφή σου με έναν άνθρωπο, να δημιουργείς την εσωτερική σου πατρίδα, στην οποία νιώθεις πολίτης της και να διατυπώνεις εσύ τα όρια και τα σύνορά σου. Και βεβαίως αυτή που ακούσαμε ήταν η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού, με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη, όπως είπαμε. Φαντάζομαι όμως ότι ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι γνωρίζουν το τραγούδι «Μικρή πατρίδα» από την κατοπινή του εκτέλεση, από τον Γιώργο Νταλάρα. Με τη φωνή του και με τη συμμετοχή του Χριστού Θηβαίου αποτυπώθηκε πολύ σύντομα μετά την κυκλοφορία του δίσκου «Μικρή πατρίδα» δύο ακόμα φορές στην δισκογραφία, από ζωντανές ηχογραφήσεις τότε στην Ιερά Οδό, πρώτα για ένα CD-single του συγκροτήματος «Συνήθις ύποπτη» και μετά για το δεύτερο ζωντανά ηχογραφημένο στο συγκεκριμένο χώρο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, που και τα δυο τότε γνώρισαν σημαντική εμπορική επιτυχία. Στις εμφανίσεις στον ίδιο χώρο τραγούδησε λίγο μετά τη «Μικρή πατρίδα» και ο Μάριος Φραγκούλης, και με αυτή του την ερμηνεία περιλήθηκε και στον πρώτο δικό του δίσκο τότε. Τέσσερις διαφορετικές ηχογραφήσεις λοιπόν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι πραγματικά σπάνιο φαινόμενο για ένα σχετικά καινούριο τραγούδι, πόσο μάλλον που ακολούθησαν και άλλες πολλές, και στην δισκογραφία και επί σκηνής και σε τηλεοπτικές εκπομπές που όμως ταξίδευαν πια και στο διαδίκτυο.

οποία από εκεί ξεκινά σύμφωνα με τη μυθολογία η ονομασία των Ελλήνων και σημειώνει ο Γιώργος Ανδρέου στο ένθετο του δίσκου «Μικρή Πατρίδα». Από καιρό με απασχολούσε η ιδέα ενός ζεϊμπέκικου με λαϊκά και δημοτικά στοιχεία. Η ελοπία με τα εμπνευσμένα λόγια του Παρασκευά είναι καρπός αυτών των αναζητήσεων. Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε να τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρα στην πρώτη έκδοση του δίσκου «Μικρή Πατρίδα». Τα κατοπινά χρόνια το είπε λιγότερες φορές ζωντανά, όμως ήταν μέσα στις επιλογές του πέρσι και πρόπερσι, σε κάποιες από τις κοινές εμφανίσεις με τον Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου. Φέτος λοιπόν, ενώ συμπληρώνονται 30 χρόνια από την πρώτη έκδοση του δίσκου «Μικρή Πατρίδα», γίνεται μια σειρά σημερινών παραστάσεων με αφορμή το γεγονός και με βάση τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου. Είπαμε λοιπόν και εμείς στην εκπομπή να ακούσουμε ολόκληρο το δίσκο, να δώσουμε κάποια στοιχεία για την δημιουργία του τότε, αλλά και να μεταφέρουμε σκέψεις και εμπειρίες των δημιουργών του, όπως αποτυπώθηκαν σε κατοπινές μας συζητήσεις.

φωνή της Μόρφος Τσαϊρέλη, το τραγούδι «Μέσα μου ξεχάστηκα». Ο Παρασκευάς Καρασούλος έχει γράψει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των στίχων περίπου 2 χρόνια προτού η συνεργασία πάρει την τελική της μορφή, αλλά μέσα σε 10 μέρες σε κατοπινή μας συζήτηση αναφέρει σχετικά ο ίδιος. Ήταν η πρώτη φορά που στάθηκα τόσο παραγωγικός. Γράφτηκαν όλα μέσα σε ένα δεκαήμερο ταξίδι στη Μονεβασιά, σε μια περίοδο βέβαια πολύ μεγάλης εσωτερικής κρίσης, όπου αναζητώντας ο ίδιος μια θεματική, τη βρήκα μόνο στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους που υπήρξαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, στις προσωπικές μου σχέσεις. Όχι ότι θέλω να πω ότι συνάντησα δυσκολίες, με την έννοια που δημιουργούν τα δεδομένα παράπονα που ακούμε από διάφορους, την ψυχολογία του αδικημένου δεν την είχα ποτέ μου. Οι δυσκολίες που συνάντησα εγώ είχαν να κάνουν με τη δική μου ιδιοσυγκρασία, το δικό μου μυαλό και με το στόχο μου. Από εκεί και ύστερα, αν τις συζητούσα με κάποιον, ενδεχομένως να μου έλεγε ότι ήταν δυσκολίες πολυτελείας. Η μικρή πατρίδα λοιπόν είναι ο καθρέφτης μιας δικής μου μετάβασης από ένα σημείο σε άλλο. Αν πρέπει να το πω με λίγες λέξεις, θα έλεγα ότι το μοτίβο όλης της δουλειάς είναι μια στιγμή να ξεφύγει από τη μοίρα της, φτάνει. Θεωρώ πολύ σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου να είναι αυτόνομος και να κάνει αυτό που τον οδηγεί ο δρόμος του, πολλές φορές και κόντρα στη μοίρα του. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η έκδοση αυτής της δουλειάς συμπίπτει με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός πιο προσωπικού εκδοτικού φορέα, της μικρής Άρκτου. Όχι ότι επρόκειτο ποτέ να αρνηθώ να υπάρχω στην επίσημη δισκογραφία, ούτε ότι η μικρή Άρκτος είναι δικό μου μετερίζει και μόνον, αλλά σαφώς η δημιουργία της μικρής Άρκτου τότε μου δημιουργεί μια ασφάλεια και μια αυτονομία που είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει κανείς ακέραιος μέσα σε αυτό το χώρο.

Ήταν το καλοκαίρι του 1999, τρία μόλις χρόνια μετά την έκδοση του δίσκου «Μικρή Πατρίδα», που είχα κάνει μια πρώτη συζήτηση για την δημιουργία του και με τον Γιώργο Ανδρέου και με τον Παρασκευά Καρασούλο, με βάση την αρχική ιδέα του, λέει, για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση ενός κύκλου τραγουδιών με αυτή την αφετηρία, ήθελε να ποντάρει στη συμμετοχή περισσότερων από έναν συνθέτες στη μελοποίηση των κομματιών. Αυτό ωστόσο δεν ευωδόθηκε. Για την εξέλιξη τώρα του πράγματος εμπιστευόμαστε την αφήγηση του Γιώργου Ανδρέου εκείνη την εποχή. Λέει, δεν ήξερα προσωπικά τον Παρασκευά, μόνο κάποια ωραία τραγούδια, το από τους δίσκους με τον Κορκολί και τη Γαλάνη ήξερα, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στο στούντιο που ενορχίστρωνα το «Που πας Καραβάκι» της Αφροδίτης Μάνου. Ήταν το 1994. Γίναμε γρήγορα φίλοι και τότε μου είπε για ένα κύκλο τραγουδιών που είχε και τον ενδιέφεραν με άξονα τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Ενώ όμως είχε υπάρξει μια πρόταση προς κάποια δισκογραφική εταιρεία με αυτόν τον κορμό, τελικά δεν είχε ευωδοθεί. Οπότε αυτός απέσυρε το υλικό σύνολο, με εξαίρεση ένα τραγούδι που είχε δώσει κάποια στιγμή στο Διονύση Τσακνή. Το τραγούδι αυτό ήταν των Βαλκανίων οι Πρόσφυγες και είχε κυκλοφορήσει μελοποιημένο από το Διονύση Τσακνή τον Απρίλιο του 1994, σε ένα δίσκο που λεγόταν «Η νύχτα θα το πει», με περιεχόμενο μια ζωντανή ηχογράφηση της κοινής παρουσίας τότε του Διονύση Τσακνή στη σκηνή με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, στον ήχο Παναγιώτης του Πις. 30 χρόνια μετά την έκδοση του δίσκου «Μικρή Πατρίδα» και με αφορμή μια σημερινή παρουσίαση αυτού του υλικού με την υπογραφή των δημιουργών του, του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, είπαμε να ακούσουμε το παλιό δίσκο και να θυμηθούμε τη δημιουργία του αλλά και το ταξίδι του από τότε και μέχρι τώρα. Στο τραγούδι που ακούσαμε, του Παραδείσου τα Πουλιά, τα θέματα του ακορντεόν στη δεύτερη εισαγωγή λέει είναι του Ηρακλή Βαβάτσικα. Μιλάμε 30 χρόνια μετά και ίσως πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί από τους μουσικούς που παίζουν στο δίσκο ήταν τότε πολύ νέοι στο χώρο και στο ενδιάμεσο διάστημα διαμόρφωσαν πολλά πράγματα. Ο Ηρακλής Βαβάτσικας με το ακορντεόν βέβαια, ο Μάνος Χαλινοτόπουλος με το κλαρίνο και με άλλα πνευστά, ο Μανώλης Καραντίνης με το μπουζούκι, ο Βαγγέλης Καρύπης με τα κρουστά, ο Βαγγέλης Κοντόπουλος στο μπάσο, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, αλλά και ο Νίκος Ακυλαράκης με την τρομπέτα και ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί και ο Γιώργος Ανδρέου, πάντα από συζήτησή μας χρόνια μετά, συνεχίζει την αφήγηση για τη δημιουργία του δίσκου «Μικρή Πατρίδα». Το πρώτο κομμάτι που πήρα εγώ στα χέρια μου από αυτή τη σειρά ήταν το «Αγρίμι». Αυτό ήδη μου αποκάλυψε ένα στιχουργικό πρόσωπο που με ενδιέφερε πολύ, αλλά δεν μπορούσα να βρω εύκολα στον περίγυρο. Μιλάω για έναν άνθρωπο που να έχει μια μεγάλη συναισθηματική και ψυχολογική κατάδυση σε ένα θέμα. Την ίδια ώρα όμως, αυτό δεν είναι τόσο αρνητικά κλειστό, τόσο ποιητικό, που να μην μπορεί να σε οδηγήσει στον δρόμο του τραγουδιού. Σε εκείνη τη φάση, συμφωνούμε με τον Παρασκευά να μην διοχετευτεί αυτή η δουλειά μέσω του κανονικού τρόπου των δισκογραφικών εταιριών. Ειρωνικά συζητούσαμε ότι ένα τέτοιο υλικό θα το απέρριπταν ή θα μας έβγαζαν την ψυχή μέχρι να το αποδεχτούν και να δώσουν χρήματα για να γίνει. Στα πλαίσια αυτής της επιλογής, αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα καινούριο τραγουδιστή. Ανακάλυψα τον Παντελή Θεοχαρίδη σε μια κασέτα που μου είχε δώσει ο Ανδρέας Καρακώτας. Βέβαια, από τη στιγμή που το μελοποίησα, τα λόγια της ελοποίειας μου φαίνονταν βαριά και ασήκοντα στο νόημά τους. Μπορούσα να τα δεχτώ μόνο από έναν ενήλικο άνθρωπο, καλλιτεχνικά και συναισθηματικά. Έτσι, είχα ζητήσει εξ αρχής από τον Γιώργο Νταλάρα να τα ακούσει. Μου έδωσε την υπόσχεση ότι οποτεδήποτε κυκλοφορούσα σε δίσκο το τραγούδι θα το έλεγε. Με τον ίδιο τρόπο η Ελένη Τσαλιγοπούλου είπε το «Αγρίμι», ένα τραγούδι με υπηρώτικη δημοτική ρίζα που δεν πήγαινε τόσο στο λυρικό λαϊκό μείγμα του Παντελή.

Μετά από χρόνια ο Παντελής Θεοχαρίδης αφηγήθηκε ότι το πρώτο κομμάτι που τραγούδησε στο στούντιο ήταν «Του Παραδείσου τα πουλιά» ακριβώς. Όμως το πρώτο, λέει, που είχε δοκιμάσει να τραγουδήσει με τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο ήταν το προηγούμενο, το «Καθένας μια θάλασσα ορίζει». Ίσως γι' αυτό κατέληγε σε εκείνη την αφήγησή του, ότι με αυτό το τραγούδι δέθηκε περισσότερο συναισθηματικά. Έχει αναφέρει επίσης ο Παντελής Θεοχαρίδης ότι από τη μικρή πατρίδα γράφτηκαν στο στούντιο άλλη μέρα τα κουπλέ και άλλη το ρεφρέν, και επίσης ότι επειδή η μικρή πατρίδα πολύ γρήγορα άρχισε να γίνεται γνωστή από άλλες ερμηνείες της και καθώς το γεγονός τον βάραινε, για χρόνια δεν έβαζε το τραγούδι στα προγράμματά του. Κι όμως, παρότι ο Παντελής Θεοχαρίδης, κινούμενος τις περισσότερες φορές κυρίως στο μουσικό χώρο της Θεσσαλονίκης, από και κάτω είχε πολλές και ξεχωριστές συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Χρήστος Λεοντής, η Λένα Πλάτωνος, ο Γιώργος Σταυριανός, ο Γιώργος Καζαντζής ή ακόμα και ο Χρήστος Νικολόπουλος, ποτέ δεν προέκυψε ένα τραγούδι με επιτυχία ανάλογη με τη μικρή πατρίδα.

φανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα σου κέντρο. Η βουβή Ανατολή και τις δύσεις στα πρόσωπα τα διά. Μητριές αγκαλιές

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές,
1: στον προγόνο μου Μπισμαρχαίο.
0: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: έχω

τέτοια παράξενη ομορφιά το τραγούδι. Η Μόρφο Τσαϊρέλη τραγούδησε με τον Παντελή Θαλασσινό στη δεύτερη φωνή. Και επιστρέφουμε και πάλι στις αφηγήσεις του Γιώργου Ανδρέου για το δίσκο. Για τα τραγούδια που λέει η Μόρφο Τσαϊρέλη, η αρχική πρόταση ήταν στη Μαρία Δημητριάδη, αλλά αυτό δεν έγινε τελικά εφικτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μελοποίηση, τα τέσσερα κομμάτια που βγαίνουν σχετικά γρήγορα από την επαφή μου με τα στιχάκια είναι «Η μικρή πατρίδα», «Το τέτοια παράξενη ομορφιά», «Η μόνη αλήθεια» και «Του παραδείσου τα πουλιά». Στα υπόλοιπα κομμάτια, καθώς προσπαθώ να ξεκλειδώσω ένα βαθύτερο νοηματικό πυρήνα των στίχων, η μελοποίηση παίρνει κάπου δύο χρόνια. Ψάχνω έναν τρόπο γραφής που δεν αντιμετωπίζει το τραγούδι απλά ως ένα τρίλεπτο κομμάτι. Την ίδια στιγμή που πατάει στη φόρμα του τραγουδιού, θέλω να κατάγεται από βαθύτερα πράγματα, συμφωνικά, μινιμαλιστικά, και να έχει να κάνει με την λόγια αντιμετώπιση της δημοτικής παράδοσης της Ελλάδας.

Μιλάμε λοιπόν 30 χρόνια μετά από την έκδοση του δίσκου «Μικρή Πατρίδα». Η ιστορία έχει προχωρήσει, τα πρόσωπα έχουν προσθέσει αρκετές ακόμη σελίδες στην ιστορία τους. Το τραγούδι «Μικρή Πατρίδα» βέβαια έχει την δική του ξεχωριστή πορεία σε εκτελέσεις, όπως και στη συνείδηση των περισσότερων ακροατών. Ίσως έχει ενδιαφέρον μια σημερινή συζήτηση με τους δημιουργούς του και για το τραγούδι και για την πορεία του, αλλά και για το δίσκο ολόκληρο, όπως και για τον χρόνο που πέρασε από τότε. Όπως και να έχει, ο δίσκος «Μικρή Πατρίδα» είναι ένα ξεχωριστό και σπάνιο δείγμα γραφής για τη στιγμή που κυκλοφόρησε. Καταρχήν έχει έναν ενιαίο προσωπικό εμπνευσμένο και καλοδεμένο λόγο. Παίζει τώρα με μουσικές αγωνίες που φαίνεται να ξεπερνούν την άμεση τόνωση της αγοράς ή της καριέρας ενός τραγουδιστή. Είναι ακόμα το εικαστικό μέρος της έκδοσης τότε σε ψηφιακό δίσκο που μαρτυρά μια μεγαλύτερη προσωπική φροντίδα. Μια συγκεκριμένη φροντίδα πιστή σε κάποιες αρχές αισθητικής. Τώρα το πώς αυτά τα χαρακτηριστικά εξακολουθούν να ισχύουν τόσα χρόνια μετά, με την κατάργηση της αυτοτελούς δισκογραφίας και την συνήθως αποσπασματική ακρόαση μέσω διαδικτύου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ο Γιώργος Τσάμπρας έγραψε ή διάλεξε και διάβασε τα ενδιάμεσα σχόλια. Ο Παναγιώτης Τουπής είχε την τεχνική φροντίδα της εκπομπής. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίη μουσική, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Rebetiko. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης για τις δύο επόμενες ώρες επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχολιασμό σας. Η έναρξη της εκπομπής με το επικό Conquest of Paradise, σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για την ταινία του Ridley Scott 1492 «Η κατάκτηση του Παραδείσου». Πρωταγωνιστές ο Gérard Depardieu στο ρόλο του Χριστόφορου Κολόμβου και η Sigourney Weaver στο ρόλο της βασίλισσας Ισαβέλας. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ταινίας είναι η μουσική. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δημιούργησε έναν ήχο τελετουργικό με χοροδία και synthesizers. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε λειτουργεί και στις μέρες μας σαν μουσικό σύμβουλο της ταινίας.

Canto per la Terra, ένα τραγούδι για τη γη. Ήταν η Ζιραμόντου, κορσικάνικο συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1993. Ζιραμόντου σημαίνει ο διπόρος, ο περιπλανόμενος. Συνέδεσαν την πολυφωνία της κορσικής με τη σύγχρονη μουσική. Πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει έναν άλλον κορσικανό, τον Πέτρου Γκουελφούτσι, κορσικανό τροβαδούρο. Το καλοκαίρι του 1999 είχε έρθει στη χώρα μας συνεργαζόμενος με τον Θάνο Μικρούτσικο και μαζί έδωσαν δύο συναυλίες παρουσιάζοντας τραγούδια τους. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο Πέτρου Γκουελφούτσι τραγούδησε δύο μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου με κορσικάνικους στίχους που έγραψε ο ίδιος και αντίστοιχα ο Θάνος Μικρούτσικος τρία τραγούδια του Γκουελφούτσι όπου στις μελωδίες έγραψε ελληνικούς στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Πέτρου Γκουελφούτσι, Θάνος Μικρούτσικος, μια στιγμή αυτού του κόσμου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πριν από 4 χρόνια, το 2022, είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος Mosaic. Μια με ερμηνεύτρια, την Μαρία Κοστράκη. Πρόκειται για μια μουσική περιήγηση στο μεσογειακό χώρο, χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην κλασική, την παραδοσιακή, την ελληνική και τη σύγχρονη μουσική. Οι ενορχιστρώσεις και η μουσική παραγωγή από τον βιολονίστα Αντώνη Σουσάμογλου. Το ρεπερτόριο εκτείνεται από την Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, μέχρι τις λαϊκές παραδόσεις της Νότιας Ευρώπης και τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία. Από τον δίσκο Mosaic επιλέγουμε τη μικρή εξόρια, ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Αντώνης Σουσάμογλου.

μικρή εξορία από τη, από τη φωνή της Μαρίας Κοστράκη, από τον δίσκο Μοζαϊκ, ένα τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης Σουσάμογλου. Οι φωνές τώρα δύο σπουδαίων τενόρων, του Χωσέ Καρέρας και του Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο γνωστός, ο Χωσέ Καρέρας γνωστός, έχουν τραγουδήσει στο Λυρικό Θέατρο για δεκαετίες. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Χωσέ Καρέρας να τραγουδάει Σταύρο Ξαρχάκο. Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας στο τραγούδι «Τα τρένα που φύγαν», με τη Βίκη Μοσχολιού το είχαμε ακούσει. Να ακούσουμε τον Χωσέ Καρέρας να μας το τραγουδάει με τον τίτλο «Βολβέρ, επιστρέφω».

Ήταν η φωνή του Χωσέ Καρέρας στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Τα τρένα που φύγαν», με τίτλο εδώ «Βολβέρ». Ο Πλάθητο Ντομίγκο τώρα, αυτή τη χρονιά που διανύουμε, ηχογράφησε 15 τραγούδια από, με μουσικές από τις χώρες της Μεσογείου. Ανάμεσά τους και το κυπριακό παραδοσιακό «Το Γιασεμί».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασελίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η μουσική του Αράμ Χατσατουριάν στο δεύτερο ημίωρό μας. Μουσικό θέμα από το θεατρικό έργο του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Μασκαράτα». Η πρεμιέρα του οποίου δόθηκε στις 21 Ιουνίου του 1941 στο θέατρο Βαχτάκοφ στη Μόσχα. Στην εκτέλεση ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Στάνλι Μπλακ. Ο Αράμ Χατσατουριάν ήταν από τους επιφανείς συνθέτες του 20ου αιώνα. Στα έργα του βρίσκουμε και μοτίβα από παραδοσιακές μουσικές της Αρμενίας αλλά και από την ρώσικη παράδοση. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Το Μπολερό το είχε συνθέσει ο Μωρίς Ραβέλ το 1928 κατόπιν παραγγελίας της πρίμα μπαλαρίνας Ίντα Ρουμπινστάιν. Το 2007 η Ατζελίκ Κιτζό, μια από τις κορυφαίες φωνές της αφρικανικής και της world music, πρόσθεσε στίχους στη μελωδία του Μπολερό, τραγουδώντας μάλιστα στη διάλεκτο Μίνα που μιλούν στο Μπενίν. Έδωσε υπότιτλο στον Μπολερό Long Long, που σημαίνει αγάπη. Από τις πιο ενδιαφέρουσες διασκευές που έχουν γίνει σε αυτήν τη διάσημη μουσική του Μωρίς Ραβέλ.

ερμηνεία της Νεαρής Αλκιόνης στο Ερικό του Θανάση Παπακωνσταντίνου πραγματικά έδωσε μια άλλη διάσταση σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι.

χίλιες σιωπές να ακούς. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Και ο Βαγγέλης Γερμανός στη θάλασσα από το άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων». Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρωδιά που πάει το κύμα.

0: πλευρά μας χάνει το σήμα.
1: Και θα κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη φωνή της Ορνέλας Βανόνη, από τις εμβληματικές ερμηνεύτριες της ιταλικής μουσικής, με καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Θα την ακούσουμε στο Bocca di Rosa, τραγούδι του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, ηχογραφημένο στις 12 Μαρτίου του 2000 στο θέατρο Κάρλο Φελίτσε στη Γένοβα, σε συναυλία μνήμης στον μεγάλο Ιταλό Τροβαδούρο που είχε φύγει 14 μήνες νωρίτερα. Τη συναυλία εκτός του θεάτρου κιόλα την παρακολούθησαν 30.000 θεατές, κυρίως μέσα από γιγαντοοθόνες που στήθηκαν στην πιάτσα Ντε Φεράρι. Ορνέλα Βανόνη, Bocca di Rosa.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νεμπλού Ντιπίντο Ντιμπλού, γνωστό και ως Βολάρε, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Ντομένικο Μοντούνιο. Ένα τραγούδι από το 1958 με στίχους γραμμένους από τον Φράγκο Μιλιάτσι. Η έμπνευσή του δύο ζωγραφικοί πίνακες του Μαρκ Σαγκάλ. Το Βολάρε μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και ηχογραφήθηκε από πολλούς τραγουδιστές. Ακούσαμε την ορχιστρική εκτέλεση από την απολυτάνικη μπάντα του Στίβεν Μπερνστάιν. Η εκτέλεση αυτή ακούγονταν στο φινάλε της ταινίας του Woody Allen «Στη Ρώμη με αγάπη». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλεφωνά μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή ήταν η Χατζηδακία, Νίκος Γκάτσος, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαρία Θαραντούρη. Ο Βινίσιο Καποσέλα είναι Ιταλός τραγουδοποιός γνωστός για το θεατρικό και ποιητικό του στυλ. Έχει αγαπήσει και τα δικά μας ρεμπέτικα τραγούδια. Μάλιστα το 2012 παρουσίασε δίσκο εμπνευσμένο από τα ρεμπέτικά μας που τον ηχογράφησε στη χώρα μας μάλιστα. Θα ακούσουμε μια δική του διασκευή πάνω στη Φραγκοσυριανή του Μάρκου Φαμβακάρη. Ο τίτλος «Contrato per Carellas».

Μ' αρέσει να μην λέω πολλά από τα υπόγεια ρεύματα. Ένα τραγούδι σφραγίδα του συγκροτήματος. Και ο Γιάννης Αγγελάκας τραγουδά «Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή».

μόνο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: ταξίδι από εκεί.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μια βόλτα με το φίλο μου, ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1968 και από τον δίσκο Χρώματα. Σολίστ στα μπουζούκια, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Δύο σπουδαίοι μουσικοί που έδωσαν τον ήχο τους σε εκατοντάδες τραγούδια. Συνεργάστηκαν με όλους τους συνθέτες στις δεκαετίες 1950, 60, 70, 80. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μένουμε στον δίσκο Χρώματα. Ήταν το 1968, είπαμε. Ερμηνευτές ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η Βίκη Μοσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοντας. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, «Κλάψτε ουρανοί και αστέρια».

Ο Σταύρος Ξαρχάκος από τα πρώτα του μουσικά βήματα είχε ένα δικό του τρόπο να ενορχιστρώνει τα λαϊκά τραγούδια. Κορυφαία πάντα στην ορχήστρα τα μπουζούκια. Δεν τα άφηνε όμως ποτέ μόνα τους. Δημιουργούσε ένα ολόκληρο υποστηρικτικό περιβάλλον, κυρίως με έγχορδα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ήχος γεμάτος, ένας ήχος ρωμαλαίος.

Δίκη Μοσχολιού, παλικάρι διψασμένο. Η στίχη εδώ του σκηνοθέτη Ντίνου Δημόπουλου. Το τραγούδι είχε ακουστεί στην ταινία του Πάνου Γλυκοφρίδη «Πολύ αργά για δάκρυα». Μένουμε στα χρώματα, είναι ο Σταμάτης Κόκοτας και τραγουδάει το «Έξω φυσάει και βρέχει» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

οργανικά μέρη του δίσκου Χρώματα αποτελούν ορχιστρικές σπουδές πάνω σε μελωδίες τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με σαφείς συμφωνικές διαθέσεις και μπαρόκ ηχοχρώματα.

ακούσαμε αποσπάσματα από το δίσκο Χρώματα του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1968. Ο συνθέτης σε κάθε ευκαιρία δήλωνε τον απέραντο θαυμασμό του για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Το 1968 ενορχίστρωσε 12 τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη με απόλυτο σεβασμό και βαθιά γνώση του είδους, κρατώντας τη βασική πρωτότυπη ενορχίστρωση και προσθέτοντας λιγοστές αλλά κέρυες προσωπικές πινελιές, τονίζοντας κάποια σημεία που ήθελε να τους δώσει μια καινούρια δυναμική. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Μάρκος, ο δάσκαλός μας» και σολίστ στο μπουζούκι εδώ ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χαρικού του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Μη αμφισβητήσιμο. Είναι από άριστο υλικό. Η προσφορά του θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και από εκεί και πέρα βεβαίως αφήστε τώρα τον πλανήτη να σφάζεται. Οι υπόλοιποι ας το παίζουν όπως ακριβώς θέλουν. Γιατί πολλά πράγματα στη ζωή είναι εντελώς διαφορετικά. Τα βλέπεις πως σου ξημερώνει και λες, παιδί μου, γιατί έτσι. Ναι, κάπως έτσι μπορεί να συμβαίνει. Κάπως έτσι, αλλά εμείς συνεχίζουμε να είμαστε στην τόσο όμορφη κύβωτός μας. Η Ελένη Βιτάλη και δημιουργός και ερμηνεύτρια από το άλμπουμ «Το απέναντι μπαλκόνι» του 1989. Αυτό το τραγούδι το είχε γράψει η Ελένη για το γιο της, τον Νίκο Ξίδη. Είχε γεννηθεί το 1976 ο Νίκος. Η Ελένη το έγραψε λίγα χρόνια αργότερα, όταν κατάλαβε ίσως όλη την διαδικασία που έχει ένα παιδί να περάσει στη ζωή του. Η πρώτη μας καλημέρα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 που θα πάμε και απόψε συντροφιά. Αλλάξαμε ημέρα, Σάββατο πλέον. Μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο. 3 Οκτωβρίου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Κάποιοι Διονύσιδες γιορτάζουν και σήμερα. Για αυτούς λοιπόν που γιορτάζουν σήμερα, τα χρόνια μας πολλά.

Λύσαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε, τους αφήνουμε όλους αυτούς που μας ενοχλούν πίσω, δεν ασχολούμαστε καθόλου μαζί τους, ασχολούμαστε μόνο με αυτούς που αγαπάμε, έτσι. Και πάμε να το ξενυχτήσουμε, να περάσουμε καλά, να φτιάξουμε το Σαββατοκύριακό μας ακόμα καλύτερα. Βασίλης Παπακοσταντίνου σε ένα τραγούδι του Αλέξανδρου Δήμα, το Ένα Καράβι, από το άλμπουμ «Τα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά». Κι εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης μας ακούτε στο Dab Plus, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ψηφιακά. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Έρχονται Απούριμακ, Ντανιέλ Αρμάντο, Μάκης Παπαγαβριήλ, Αρμίδα, το πειρακτικό λοιπόν του Captain Jim, Θάνος Μικρούτσικος, Νίκος Καβαδίας.

Το είπε. Το είπε ο Θοδωρής Κοτονιάς, ότι ήταν μαζί του ο Νίκος Βενετάκης. Ήταν ο έρωτας, λοιπόν, και η στίχη και η μουσική του Θοδωρή από το πρόσφατο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με ζωντανές ηχογραφίες από την Τεχνόπολη, 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Και αν αναρωτιέστε τι είναι ο έρωτας, που μπορεί να είναι μία παιδί, μία γέροντας, δεν είναι ο έρωτας, ναι. Είναι μια παραδοσιακή κριτική ονομασία για το δίκταμο. Αυτό το ενδυμικό πολυετές βότανο που φυτρώνει, λέει, αποκλειστικά στην Κρήτη. Γιατί ονομάζεται όμως έρωτας? Γιατί βγαίνει, βάση περιπτώσει, αυτοφύεται, ωραία λέξη, αυτοφύεται, σε απόκριμνους βράχους, σε γκρεμούς, σε φαράγγια των κριτικών βουνών. Αν γελάζετε, πρόκειται να κάνουμε εκπομπή απόψε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, φυτρώνει λοιπόν σε γκρεμούς, σε φαράγγια, κριτικά βουνά και είναι πολύ δύσκολο να το μαζέψουν οι λεγόμενοι ερωντάδες. Ρίσκαναν λοιπόν τη ζωή τους καρφαλώνοντας τα βράχια. Θεωρούνταν επομένως ότι χρειαζόταν πάθος και τρέλα αντίστοιχη του έρωτα για να επιχειρήσει κανείς να μαζέψει τον έρωτα, δηλαδή το δίκταμο.

Συμφωνώ απολύτως. Με χορό να δούμε το ξημέρωμα. Ή αν δεν θέλετε με χορό, ας το δούμε έτσι με μια πολύ πολύ καλή διάθεση. Έτσι, ασχέτως αν είναι Σαββατοκύριακο. Άσχετα με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορούμε να τη βλέπουμε εντελώς διαφορετικά και πολύ όμορφα. Όπως ταιριάζει στον καθένα, εν πάση περιπτώσει. Σωτήρης Τσακανίκας, Δημήτρης Αναστασίου, Κώστας Νικολόπουλος. Οι δημιουργοί Μπάμπο Κόρο και Λεωνίδας Μπαλάφας ήταν ο Σύσυφος. Μας έφερε στα 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Και ακούστε τώρα, γιατί έρχονται οι Κουτσουπιές. Είναι η νέα κομική σειρά της ΕΡΤ. Μας μεταφέρει σε ένα μικρό ορεινό χωριό που αρνείται να σβήσει από το χάρτη. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι τώρα καλούνται να συνυπάρξουν. Κινδυνεύουν όμως οι Κουτσουπιές να ερημώσουν. Μια αγγελία λοιπόν προσκαλεί κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν στο χωριό. Αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφηξή τους όμως, όπως καταλαβαίνετε, ανατρέπει ισορροπίες, συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, ερώτες, προξενιά, καντάδες και καφέδες. Όλα αυτά με σερνικοβότανο μέσα. Συνθέτουν μια καθημερινότητα που τίποτα δεν εξελίσσεται όπως τα περιμένει ο καθένας. Γιατί στις Κουτσουπιές η προσπάθεια να σωθεί ένα χωριό μπορεί να αποδειχθεί αρχή μιας μεγάλης περιπέτειας για όλους. Ξεκινά λοιπόν το οδηπορικό της και οι Κουτσουπιές τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το βράδυ, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, την ίδια ώρα στην ΕΡΤ 1.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.

Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή που αγάπησες πολύ, να μην το μετανιώσεις. Ε? Ωραίος στίχος, ωραία φράση, κρατήστε την. Ένα όνειρο που ταξιδεύει, ένα όνειρο που έχει μέσα και την ευχή της αγάπης. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς ποτέ να έρθει στη μετάνοια για αυτό. Αντιθέτως, θα το εκτιμήσει και θα το αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Ο Κώστας Πηλιοτάκος έγραψε τα λόγια. Ο Γιάννης Χαρούλης στη μουσική και την ερμηνεία. Σύννεφα του Γυαλού από το Χειμωνανθώ, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, παρακαλώ πολύ, 20 χρόνια πριν. 23 λεπτά πριν τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας, ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Βράχος, εδώ.

Αν η ζωή μας έχει κάνει βράχο, από την άλλη η ψυχή μας παραμένει ακριβώς όπως γεννήθηκε και έτσι μένει. Και μη σας φαίνεται περίεργο, όπως γεννιέται ο καθένας η ψυχή του έτσι μένει. Απλά εμείς πολλές φορές τη χαλάμε με διάφορα έτσι χάζα που ασχολούμαστε. Από την άλλη όμως κάποιες στιγμές ανοίγει η ψυχή μας και γίνεται ένα όμορφο λιβάδι. Αυτός ήταν ο βράχος που σας έλεγα πριν. Μαρία Παπαλεοντίου. Η μουσική Κώστας Λόζος, στίχη Νάντια Δουλαβέρα και έρχεται ο Ροδανθός να φυτρώσει στο λιβάδι.

Σοκράτης Μάλαμα, η μουσική Γιάννης Τσατσόπουλος έγραψε τα λόγια Μελίνα Κανά. Ήταν τα αλκοολικά στιχάκια από το άλμπουμ της μέρας και της νύχτας. Είμαστε στα 13 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε να στείλουμε πρώτες καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Πρώτα απ' όλα στον Αποστόλη που μας ακούει στη Στουτγκάρδη, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο, στο Κολωνάκι, την καλημέρα μου, στην Παλιά Γιαννίτσου, στη Φθιώτιδα, καλημέρα σας, στην Πτολεμαΐδα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Αδριανή, στη Δράμα, στην Πεντέλη, καλημέρα, στο Λαύριο, χαιρετισμούς, στην Κοζάνη, πολλούς χαιρετισμούς, στη Λάρισα, βεβαίως, την καλημέρα μου, στην Κόρινθο, καλημέρα, στο Λουτρό, στο Ξυλόκαστρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτές τις τόσο όμορφες φωτογραφίες που μου στείλατε από εκεί. Την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο και στην Ηλιούπολη. Πολλούς χαιρετισμούς. Να στείλουμε βεβαίως και την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο στο όμορφο Χαϊδάρι, στις δύο κυρίες που μας ακούνε εκεί. Και το διπορικό θα αλλάξει τώρα λίγο την πορεία του.

Κανείς εδώ δεν τραγουδά, αλλά μπαγλαμαδάκι αυτή τη φορά. Έτσι, αυτός ο τόσο γλυκός ήχος από τον μπαγλαμαδάκι, το λατρεύω, να σας πω έτσι προσωπικά. Η Ιουλία Καραπατάκη, Σοκράτης Μάλα μας, του Νίκου Παπάζογλου, βεβαίως, το τραγούδι, στον αείμνηστο Νίκο, από το άλμπουμ «Τα Σκέτα». Και επειδή πολλές φορές με χαρακτήριζε έτσι ένας άνθρωπος στο παρελθόν, φαντάζομαι ότι έπεσε έξω, έτσι θέλω να πιστεύω, είπα να ακούσουμε σήμερα και αυτό το τραγούδι. Πώς με έλεγε, άμυαλο.

0: Δεν συμφωνείτε ούτε εσείς για το χαρακτηρισμό λοιπόν που μου είχε δώσει. Απλά μου είχε πει, είσαι άμυαλος, δεν κάθεσαι να διαβάσεις ρε παιδί μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όμως την τελευταία χρονιά αποζημίωσα και αυτόν και τον εαυτό μου. Τι να κάνω, δεν μπορούσα πολλά πολλά χρόνια, ήθελα λίγα να έχω μπροστά μου. Σουαρέ και λαμπρινή Καρακώστα, άμυαλος. Λοιπόν, Αλκαίος Σουγιούλ και Σαράντης Αλιβιζάτος, η δημιουργή του, δεν είπε μέσα για τον Ζαμπέτα. Έρχονται για γκίνιδες.
1: Δώσ' το τζέο. Πάμε λίγα κλαπ, πάμε λίγα λαμπάκια.

Μα δεν έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί και κάποια στιγμή να συμβεί. Μέχρι τα 200 λέει και ύστερα μπατήρισε. Εμείς γιατί έχει συμβεί με μας πολύ νωρίτερα αυτό και όχι τα 200. Δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί, ας πούμε, η κλίμακα. Όλο παράπονα έχει δρεμάστη. Ο μήνας έχει 9. Μιχάλη Σογιούλ, μουσική, στίχη Γιώργου Τζαβέλα. Ερμήνευσε βεβαίως Μπάμπης Τσέρτος, Θάνος Πολύδωρας, Χριστούλα Στεφανάκη. Μας έφερε 4 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας για να σταματήσω τα παράπονα, έτσι να σας πω και μια γλυκιά καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Και επειδή πολλά πράγματα στη ζωή, ξέρετε, μπορεί να λέγονται με πολλές φράσεις. Υπάρχει όμως και μία λέξη η οποία αν συμβεί στη ζωή σου πονάει πάρα πολύ. Ο αχινός.

κατάλαβα, έχετε ταλαιπωρηθεί κι εσείς με τον αχινό. Αχινοί υπάρχουν, δεν υπάρχουν μόνο μες στη θάλασσα, υπάρχουν και γύρω μας, ξέρετε. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και πολύ μεγάλοι, και πολύ μεγάλοι. Περνάς δίπλα τους και σε πιάνουν τα αγκάθια. Απρίλιο, λέει, μπήκε ο αχινός, βγήκε Ιούλιο. Τι θέλατε στη θάλασσα τον Απρίλιο, κυρία μου? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να με συγχωρείτε κιόλας. Να πω καλά να πάθετε, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ταλαιπωρηθήκατε. Το καταλαβαίνω. Ήταν η Μαριό, τραγούδι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η μουσική του Γιάννη Αντωνόπουλου. Το Χαράλαμπου Βασιλιάδη τον έλεγαν και Τσάντα. Δεν ξέρω, για όσους δεν το ξέρετε. Ήταν επειδή πάντα όταν έβγαινε από το σπίτι και πήγαινε, κρατούσε μια τσάντα. Αυτή η τσάντα λοιπόν περιείχε όλες τις δουλειές του. Τους στίχους που είχε γράψει και πήγαινε σε διάφορους συνεργάτες για να το μοιραστεί μαζί τους. Εκτός από αυτό, να σας θυμίσω ότι σήμερα Σάββατο έχουμε τα πιο ωραία λαϊκά. Έτσι, 9 με 12 το βράδυ, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τα τραγούδια έχει διαλέξει ο Μιλών. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία.

Έγινα παιδί της λύπης Βασίλης Κορακάκης, ο γιος του Βαγγέλη Κορακάκη, εξαιρετικό, σε εξαιρετικό μπουζούκι, εξαιρετική φωνή, μουσική και στίχη του πατέρα του, του Βαγγέλη Κορακάκη, από το άλμπουμ Χωματόδρομος. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως μας ακούτε και στο Dab Plus πλέον, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με ψηφιακό ήχο. Η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Και για να κλείσουμε έτσι αυτό τον μικρό κύκλο που ανοίξαμε, πάμε. Αθηναϊκή Κομπανία, Βασίλης Τσιτσάνης, γιατί με ξύπνησες πρωί.

από τα ωραιότερα τραγούδια από το άλμπουμ «Ο Άι Λαός» του 1983, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Δημήτρης Λάγιος, Σωτηρία Μπέλου, Περαστικός και Αμίλητος. Έχουμε αλλάξει ήδη το διπορικό μας πορεία. Περίπου έτσι θα συνεχίσουμε, περίπου σας λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Από την άλλη να σας πω ότι είμαστε 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Βεβαίως πρώτα απ' όλα στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο. Στην Πεύκη, πολλούς χαιρετισμούς. Στο Πανόραμα, τους χαιρετισμούς μας. Στο Δίστομο, στη Βιωτία, πολλούς χαιρετισμούς, να είστε καλά. Στην Κυπαρισία, την καλημέρα μου. Εξαιρετικές οι φωτογραφίες που μου έχετε στείλει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Ικαρία, την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και στη Βουλιαγμένη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Στην Άρτα θα απευθυνθώ. Το ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να διαβάζω μηνύματα δικά σας. Δεν θέλω να βγάζω αυτά που μου στέλνετε, που μοιραζόμαστε, να είναι στον αέρα. Θα καταχραστώ λίγο το χρόνο τώρα. Θα διαβάσω αυτό το μήνυμα όμως που μου έστειλε η κυρία από την Άρτα, που μου λέει ότι οι επιλογές μου είναι βάλσαμο, okay, από μια χάλια βάρδια στο νοσοκομείο. Έφυγε ο μπαμπάς ενός πολύ καλού φίλου, ένας εξαιρετικός κύριος. Πλέον μου γράφει, θα το γλεντάνε μαζί με τον μπαμπά μου από εκεί ψηλά. Καλό βράδυ με υγεία σε όλους σας. Και απαντώ λοιπόν, γιατί θα ακούσατε το μήνυμά σας και αυτό κάνω τις περισσότερες φορές όταν κάτι είναι ιδιαίτερο. Να είστε σίγουροι ότι ο κύριος που έφυγε από τη ζωή το γλεντάει μαζί με τον μπαμπά σου και με τον μπαμπά.

πολλές φορές στη ζωή τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Ε? Το καταλάβατε από το προηγούμενο μήνυμα. Σημασία έχει βέβαια να βλέπεις την θετική πλευρά της ζωής. Θα μου πείτε πόσες φορές το έχετε ακούσει. Ναι, θα σας πω όμως ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε, αρκεί να αλλάξουμε λίγο τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν έρχονται τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα, τότε από μόνος του αντιδρά ο οργανισμός, αντιδρά το μυαλό και παίρνει ίσως και άλλες αποφάσεις. Λοιπόν, άσε με στη φαντασία. Μιχάλης Τερζής, μουσική. Δημήτρης Λέτζος, στα λόγια. Γιώργος Νταλάρας, Φωτεινή, Βελεσιότου, στην ερμηνεία. Το επόμενο δεν χρειάζεται σύσταση.

Συνεχίζουμε με τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ποτέ στη ζωή μου δεν ξεχώρισα το τραγούδι μεταξύ λαϊκού, ρεμπέτικου, έντεχνου, οτιδήποτε. Θεωρώ ότι το τραγούδι, αν έχει πολύ καλό στίχο, πολύ καλή μουσική, είναι πάντα πολύ ωραίο τραγούδι. Μέχρι εκεί. Πασχάλης Τερζής βεβαίως, Μια Βροχή, Ευγενία Ασλανίδου, Μάριος Στόκας, η δημιουργή από το άλμπουμ Θέλω να δω. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο και της απόψινής μας βραδιάς. Είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9. Μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο πιο μεγάλος ίσως.

1987, άλμπουμ «Ο δρόμος της επιστροφής», Στέλιος Καζαντζίδης φυσικά, «Εγώ είμαι Αϊτός», Βασίλης Βασιλιάδης, η μουσική Λούλα Παπαγιανοπούλου έγραψε τα λόγια. Και είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αυτά τα τραγούδια είναι τόσο δυνατά και έχουν μείνει στις μνήμες μας τόσο δυνατά, όπως μένουν και καταστάσεις στη ζωή μας. Συνδυάζοντας τα λοιπόν και ψάχνοντας σήμερα για το τι θα ακούσουμε, μαζί με τον Αετό ήρθε άλλος ένας Αητός. Το «Είμαι Αητός χωρίς φτερά» του Μάνου Χατζηδάκη, τα λόγια από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού.

Είναι αυτό που έλεγα χθες, δεν θυμάμαι προχθές, πότε σας το έλεγα, ότι τα μάτια προδίδουν. Τα μάτια δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Δεν μπορούν να κρύψουν ούτε μυστικά. Αν ιδίως τα γνωρίζεις καλά αυτά τα μάτια και τα έχεις ζήσει και τα έχεις στη ζωή σου, έτσι, σε έχουν ταλαιπωρήσει, σε εισαγωγικά, καταλάβατε, δεν υπάρχει περίπτωση να σε κοροϊδέψουν ποτέ. Λοιπόν, Άκης Πάνου βεβαίως, δημιουργός, Μαρινέλα, κοίταμε στα μάτια από το άλμπουμ Πορτρέτα. Πιθανόν οι τελευταίες μας καλημέρες απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πρώτα στο Αγρίνιο, την καλημέρα μου, στον Πειραιά, στη Νέα Πέραμο, στο Εγάλαιο, καλό Σαββατοκύριακο, στη Νέα Φιλαδέλφια, στα Τρίκαλα, πολλούς χαιρετισμούς και στην Τρίπολη, πολλούς χαιρετισμούς. Άτακτη ζωή, κάνει κανείς.

από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Κατερίνα Κούκα, «Αν κάνω άτακτη ζωή», η μουσική του Γιώργου Μανίσαλη, ο Κώστας Ψυχογιός έγραψε τους στίχους. Άτακτη ζωή που πολλές φορές ο καθένας μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Την ουσία όμως του πράγματος την ξέρουμε μόνο οι ίδιοι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ και για τις γυροβολιές που μου γράφετε. Πάρα πολύ χαίρομαι και πολύ καλά κάνετε. Να το χαίρεστε. Αυτό θέλω κάθε έτσι ξημερώματα Σαββάτου, να χαιρόμαστε λίγο περισσότερο. Άκη Σπάνου επίσης. Θα κλείσω τα μάτια. Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Γιώργος Κατσαρός και Πυθαγόρας. Αυτή τη φορά το ακούσαμε από την Λένα Αλκαίου. Ερωτά μου ανεπανάληπτε, έτσι για να έρθει το υπόλοιπο της βραδιάς σας όπως ακριβώς θέλετε, όπως ακριβώς επιθυμείτε. Και ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι μεταξύ μας λέμε και πολλές κουβέντες παραπάνω. Εκείνη όμως την κουβέντα που δεν λέμε καθόλου είναι η αληθινή. Και το κλείνω εδώ. Αν λέγαμε περισσότερες αλήθειες, συμπληρώνω πολύ λίγο, τότε θα ήμασταν πολύ πιο αγαπημένοι μεταξύ μας. Το έκλεισα. Λοιπόν, θα σας αφήσω με Μίκη Θεοδωράκη, ένα από τα ωραιότερα ορχιστρικά θέματα του, με το δοξαστικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν και απόψε μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συντροφιά που είχαμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στην παρέα σας. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε, μην ξεχνάτε. Ξεκινάτε τη Δευτέρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο λοιπόν να έχουμε, να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Πίσω από το φως της μουσικής